χωρίς να σε δω. Κι αν σε πεθύμισα, δεν ξέρεις. Κοντά μου πάντα θα υποφέρεις.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

she was everybody's

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Τι ακούμε, βρε παιδιά? Α, Βιβάλντι, την άνοιξη. Μόνο, άκου European School Radio, 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε και εμείς.
2: Open up your eyes.
3: Now you're listening to European School Radio, the first German radio.
4: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
5: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
6: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
7: και podcast.
6: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
7: το ταλέντο,
6: τη δημιουργικότητά τους.
7: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
6: Το κάνουν ακουστεί.
7: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
6: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
7: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
8: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
9: Δεν σε έχω φίλο.
10: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
11: Καλά, δεν έχεις φίλους.
12: Σε μισώ.
13: Σε έχω μπλοκάρει.
14: Δεν σου ξαναμιλάω.
12: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
14: Δεν με εμπιστεύεσαι.
15: Καλύτερα μόνος μου.
16: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
8: Στον πλανήτη όμως χώμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
12: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
9: Είσαι πραγματικός φίλος.
12: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
11: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
14: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
15: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
14: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
9: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
8: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
17: Στον πλανήτη Γη ακούγονται

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Hey!
2: Γεια!
1: Όλοι έτοιμοι, σε λίγο φεύγουμε.
2: Φυσικά!
3: Βέβαια! Πάντα έτοιμοι για ταξίδια. Εγώ πήρα μεγάλη βαλίτσα και πολλή διάθεση. Τα ταξίδια έχουν αναπάντηχα.
2: Καμιά ζακέτα πήρατε. Θα έχει ψύχρα τα βράδια.
1: Τι να την κάνουμε τη ζακέτα. Έχουμε πάρει τα πιο ζεστά μας συναισθήματα. Ζωντάνια και αισιοδοξία.
3: Καλά τα συναισθήματα, Σπυράκο μου, αλλά και λίγη προσοχή δεν θα έβλαπτε. Να την ακούσει, μαμά.
4: Δίκιο έχει. Να την ακούσει, Μπύρα, Σπυράκο.
5: Έχετε χώρο στη μνήμη του κινητού σας. Θα βγάλουμε πολλές φωτογραφίες μετά από τόση καραντίνα.
2: Ρε, παιδιά, η πιο ζωντανή καταγραφή αυτής της εμπειρίας θα είναι στη δική μας μνήμη και θα μας συνοδεύει στο μεγάλο ταξίδι της ζωής.
5: Σωστός. Εγώ είμαι έτοιμη και για αυτό το ταξίδι.
1: Εγώ πάλι νομίζω ότι κάτι έχω ξεχάσει.
3: Το άγχος σου και τις ανησυχίες σου. Αλλά για το καλό σου και το καλό όλων μας, ας τα πίσω.
2: Μήπως να φεύγουμε σιγά-σιγά.
5: Ναι, μην χάσουμε εκεί το τρένο.
1: Σε μία ώρα στο σταθμό. Τα λέμε εκεί.
3: Και το ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε.
2: Γεια! Yeah.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατώ. Κι αν με ρωτήσεις αν ακόμα πονάω, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

Δεν σε μίσω, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουν βαριά. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου, ό,τι κι αν κάνεις. Δεν είσαι καλή, δεν είσαι για μένα, το κατάλαβα. Τόσο αντίεμα από σένα, μα δεν απαντά. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπάς. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα. Λό, σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνω μες στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Αμαρό Ντρόμ, ο δικός μας δρόμος, είναι ένα podcast της τάξης μας όπου όλα τα παιδιά μιλούν και μοιράζονται.
2: Μαθαίνουμε για την κουλτούρα, τις συνήθειες και τη ζωή των Ρωμά παιδιών του σχολείου μας.
1: Λέμε ιστορίες και δείχνουμε πως οι διαφορετικοί κόσμοι μας κάνουν πιο δυνατούς και ενωμένους.
2: Χωρίς στερεότυπα, μόνο αληθινές φωνές παιδιών.
3: Πολλά παιδιά του σχολείου μας είναι Ρωμά. Τα βλέπουμε κάθε μέρα, παίζουμε και γελάμε όλοι μαζί.
4: Κάθε παιδί έχει μια ιστορία.
5: Έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πάντα.
6: Σήμερα ξεκινάμε με τις ερωτήσεις μας. Απλές, ειλικρινείς, παιδικές.
7: Οι απαντήσεις θα έρθουν από όλους μας.
6: Θα τις φτιάξουμε μαζί, με όσα μοιραστήκαμε και μάθαμε.
3: Και κάπως έτσι οι φωνές μας ενώνονται, για να ακούσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον.
8: Η Ρωμά είναι ένας λαός που ταξιδεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
9: Πιστεύετε ότι ξεκίνησαν από την Ινδία και σιγά σιγά έφτασαν σε πολλές χώρες του κόσμου?
10: Σε κάθε τόπο πήραν κάτι και άφησαν κάτι.
11: Μουσική, λέξεις, ιστορίες.
12: Γι' αυτό σήμερα οι Ρωμά ζουν παντού, αλλά κρατούν το δικό τους τρόπο ζωής.
13: Πού ζείτε?
14: Πώς είναι η ζωή στον οικισμό?
15: Έχετε ελεύθερο χρόνο?
16: Πώς περνάνε γενικώς οι ώρες στον οικισμό σας?
3: Πώς είναι το σπίτι σας?
17: Είναι επικίνδυνα στον οικισμό?
18: Μάθαμε ότι οι συνθήκες δεν είναι εύκολες εκεί που ζουν.
19: Ακούσαμε πως περνούν πολύ χρόνο μαζί με την οικογένειά τους και τα αδέρφια τους.
20: Μας είπαν ότι παίζουν και διαβάζουν όπως εμείς, αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα.
21: Παίζουμε μπάλα, πάμε βόλτες μέσα.
3: Πάω σπίτι, διαβάζω. Μετά από το διάβασμα παίρνω την ατρεφή μου, παίζω.
22: Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, πάω βόλτες με τους φίλους μου, πάμε ποδόσφαιρο.
23: Όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, χορεύουμε, παίζουμε, κάνουμε φαϊτά, σκουπίζουμε.
24: Είναι πολύ χαλιά. Γιατί δεν έχουμε καλά σπίτια, δεν καθαρίσουμε, δεν κάνουμε.
25: Έχουμε...
24: Τα σκουπίδια είναι κάτω, είναι κάτω. Έχουνε κάτω, δεν τα βάζουν μέσα στο κάτω, τα αφήνουν κάτω στο...
25: Έξω.
24: Έξω. Τα πάνε τα σκυλιά, τα πράγματα.
21: Στον οικισμό είναι επικίνδυνα και κάποιες φορές κλέβουν. Και το χειρότερο είναι που είναι πολύ βρώμικο. Τα αγόρια μπορούν να βγουν έξω τώρα, τα κορίτσια δεν μπορούν.
24: Κλέβουν τα κορίτσια για να πάρουν άντρα.
26: Τι λένε Ρωμές με το ζόρι.

0: Πιστεύετε στον ίδιο Θεό με εμάς?
1: Έχετε κάποιο παραδοσιακό φαγητό?
2: Σας αρέσει να τραγουδάτε και να χορεύετε?
0: Μάθαμε ότι η πίστη είναι σημαντική και καθημερινή για αυτούς.
3: Ακούσαμε ότι αγαπάνε τη μουσική και το χορό πολύ.
2: Μας είπαν ότι τα τραγούδια και οι χοροί κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις τους.
4: Οι περισσότεροι είμαστε χριστιανοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν άλλα πράγματα.
5: Κάθε πρωί,
6: κάθε όταν τρώμε,
5: λεβάνι, ανάβουμε,
7: κάνουμε το σταυρό μας, βάζουμε τραγούδια για την εκκλησία.
3: Μας αρέσει αυτό το φαγητό του Παπόσκαρα και έχει μέσα κρεμμύδι, ρύζι, σάλτσα, λάχανος, αυτά.
8: Όλοι την κάνει και όλοι τα χαντούρια ξέρουμε να χορέψουμε.
9: Βάζουμε έξω στο χώρο μας τη μουσική μας, έχουμε μουσική. Και μετά χορεύουμε όλα τα κορίτσια.

0: Παντρεύονται πολύ μικροί οι τσιγκάνοι.
1: Πόσο χρόνο παντρεύτηκαν οι γονείς σου?
2: Κάποιοι παντρεύονται μικροί και κάνουν παιδιά μικροί. Ακόμα και 13 χρονών.
3: Η μαμά μου παντρεύτηκε 12 χρονών, η γιαγιά μου παντρεύτηκε 11 χρονών και ο μπαμπάς μου 11.
2: Ήταν ο μπαμπάς μου 18 και η μαμά μου 15-16.
0: Πώς λέγεται η γλώσσα που μιλάτε?
4: Μάθαμε μερικές λέξεις στα τσιγκάνικα ή, όπως τα λένε κάποιοι, στα ρωμανί.
0: Ας δούμε τι σημαίνουν.
5: Θα σε μάθω τη γλώσσα μου. Τσιγκάνικα.
6: Σόκεντα.
7: Τι κάνεις?
2: Μαγκάβα μπούτ μη φαμιλή.
8: Αγαπώ την οικογένειά μου.
2: Εσύ μπούτ λατσόντιβες.
8: Είναι όμορφη μέρα.
2: Μαγκάβα μη πραλέν.
8: Αγαπάω τα αδέρφια μου.
9: Μπούτσουκα. Πολύ όμορφη.
10: Διάβα σχολείου τη Ικλέα γράμματα. Πάω σχολείο να μάθω γράμματα.
11: Μαγκάβα του.
2: Σ' αγαπώ.
12: Πάτε γυμνάσιο.
0: Τι δουλειά θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις?
13: Ποια είναι τα όνειρά σου?
14: Ακούσαμε πως θέλουν να μας βοηθούν και να κάνουν δουλειές που σου αρέσουν.
15: Μάθαμε ότι έχουν μεγάλα όνειρα για το μέλλον.
2: Ο Αμπάν πήγε σχολείο μέχρι πέμπτη τάξη. Εγώ μου δεν πήγε καθόλου. Θέλω να πω γυμνάσιο και θέλω να σπουδάσω να γίνω ποδοσφαιριστής.
4: Θα πάω και γυμνάσιο. Θέλω να τα σπουδάσω όλα.
16: Και θέλω να σπουδάσω, να τελειώσω όλο το σχολείο μου, να σπουδάσω μανικιούρ.
17: Εγώ θέλω να σπουδάσω και να γίνω γιατρός.
18: Και εγώ θέλω να σπουδάσω, να βγάλω όλο το σχολείο μου, να είμαι γιατρός.

0: αυτές ήταν οι απαντήσεις μας.
1: Όχι από ένα παιδί μόνο,
2: αλλά από έναν ολόκληρο κόσμο. Όταν ακούμε, καταλαβαίνουμε καλύτερα.
3: Και όταν καταλαβαίνουμε,
0: ερχόμαστε πιο κοντά.
4: Και έτσι μαθαίνουμε να βρίσκουμε το δικό μας.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.
6: Σε είδα ξανά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι «Περιπέτειες του Tom Sawyer». Το βιβλίο «Περιπέτειες του Tom Sawyer» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Tom Sawyer. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Tom, ο μικρότερος αδελφός του, ο Σίδερ και η Jane. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το είχε σκάσει από σχολείο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Tom ήταν μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης της Κυριακής, ο Tom πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία του σταυρό της, ο Tom είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά, διάβαζε το μάθημα του κατοχή.

0: Μια μικρή αλλαγή για 3 λεπτά, μικρό μου ραδιοφωνάκι. Να γίνω εγώ ο κουμπός και εσύ να γίνεις δέκτης. Σε γνωρίζω καλά και ας προσπαθούσες με τις επαφίες σου να μου ξεδιστήσεις.
1: Σε πρωτοείδα κάπου στην κατοχή. Τα χέρια του Θανάση Βέγκου και του Βασίλη Διαμαντόπουλου γύριζαν τα μεγάλα σου κουμπιά για να πιάσουν Λονδίνο. Να μάθουν τις εξελίξεις από τα μέτωπα. Κοντά τους και ένας άλλος Βασίλης, ο Λογοθετήδης, μαζί με τους γειτόνους του και όλη την Ελλάδα να λακταρούν, να ακούσουν ένα νέο για το τέλος του πολέμου και να σε κατεβάζουν στην κρυψώνα σου, βαθιά μες στο πηγάδι για να σε προστατέψουν. Η φωνή σου, η ελπίδα τους. Και σε ξαναβρίσκω την ίδια πάνω κάτω εποχή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε μία όψη λαμπερή. Δρύινο και καλογιαλισμένο να στολίζεις στο σαλόνι του Woody Allen στις μέρες ραδιοφώνου και να κρατάς συντροφιά τα βαρετά πρωινά στις νοικοκυρές, να λυκνίζονται στο ρυθμό σου οι νεαρές. Να αδειμονούν οι μικροί για το μασκοφόρο εκδικητή και τα ραδιοκύματα να πλάθουν ένα κόσμο μαγικό στα όνειρα τα ενήλικα. Να που απέκτησες και θήκη δερμάτινη, δεκαετία του 60, απόγευμα Κυριακής. Περίπτερο και γκαλζόζα και η φωνή του σχολιαστή να περιγράφει τον αγώνα. Κοντοκουρεμένη έφηβη και μουσάτη νεαρή. Κουρασμένη μεσόκοπη και ήρεμα γεροντάκια. Μια αγκαλιά γύρω από σένα να περιμένουν την Ιαχή να πανηγυρίσουν. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή να ψιθυρίζει κάπου κοντά του Κυλαϊδόνης. Και ήρθε η μέρα που μας πίκρανες. 21 Απριλίου ήταν και μια φωνή τρομακτική βγήκε από τα σπλάχνα σου. Και το παραλήρημά της πάγωσε τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Και για 7 χρόνια πετσοκομμένα τα τραγούδια σου, άχρωμες ιστορίες γέμισες. Και μία νύχτα του Νοέμβρη, 6 χρόνια μετά τον φοβερό Απρίλη, ακούσαμε νεανικές φωνές να συντονίζονται όλες μαζί σε ένα σύνθημα. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Και αναπνεύσαμε, αλλά με κόστος μία τρομερή θυσία, ξημερώματα εκεί κάπου στην οδό Πατησίων. Μπήκες παντού. Στο κομωδίνο δίπλα στο νοσοκομιακό κρεβάτι, στο κηλικείο του εργοστασίου, στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Σε συνάντησα δίπλα στο καλάμι ενός ψαρά, πάνω στο σκαμνί μιας γυναίκας που καθάριζε φασόλια και στο τραπεζάκι έξω στο μπαλκόνι ένα ανοιξιάτικο βραδάκι να κάνεις παρέα σε ένα ποτηράκι μερακί και ένα πιατάκι μαγκινάδες.
0: Μικρό μου ραδιοφωνάκι, σε ευχαριστώ. Σωπαίνω τώρα και άρχισε εσύ ξανά.
2: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
3: Αν θέλεις να αλλάξεις άνθρωπος, μη γεμίζεις τα βιβλία της ιστορίας των μελλοντικών γενιών με πολέμους. Είναι αρκετοί μέσα σε αυτά μέχρι τώρα.
4: Αν θέλεις να αλλάξεις άνθρωπος, φτιάξε μουσικές, στίχους, ζωγραφιές, συγκαψιθύρισε στα αυτιά των παιδιών, τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και με μια κραυγή ξαναθύμισέ τα στους μεγάλους.
5: Τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν κάνουν διακρίσεις.
6: Στα χρώματα.
7: Στη φυλή.
6: Στις σημαίες.
7: Στην πίστη.
6: Στην ελευθερία.
7: Στη σκέψη.
6: Στην αξιοπρέπεια.
7: Στο άσυλο.
6: Στην ελεύθερη μετακίνηση από χώρα σε χώρα.
7: Στην ισονομία.
8: Τα δικαιώματα του ανθρώπου ζητούν
9: αδελφοσύνη.
8: Κατανόηση.
9: Φιλία.
8: Ανεκτικότητα.
9: Αξιοπρέπεια.
8: Ισότητα.
10: Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και το δίκαιο.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας και για όσα μοιραστείτε.

σκοτάδι στις τρίγλας τη σπηλιά. Σε συμμορίες με ζητιάνους, σε αχυρώνες και σε αυλές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, και σε καράβια

0: First Student Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
5: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
4: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
6: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
7: Το διαδίκτυο, γνωστό και ως ίντερνετ, είναι μια πρόσφατη ανακάλυψη η οποία έχει γίνει τρόπο ζωής για τις νέες γενιές. Όσο και αν βοηθάει να αναπτυχθεί η τεχνολογία, τόσο επιδρά αρνητικά και στη ζωή των ανθρώπων.
8: Πολύ επιστημονικά δεν μας τα λες, Μερσίνη. Άκου καλύτερα αυτά που θα σου πούμε κι εμείς.
9: Θετικά από τη χρήση του διαδικτύου.
10: Μας προσφέρει γρήγορη και εύκολη επικοινωνία.
11: Μας δίνει πληροφορίες και γνώσεις.
12: Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές και πληρωμές.
13: Μας ψυχαγωγεί.
14: Μας βοηθάει στην έβρεση εργασίας.
15: Προβάλλουμε τα ταλέντα μας.
16: Αρνητικά από τη χρήση του διαδικτύου.
17: Απομακρυνόμαστε από φίλους. Οδηγούμαστε σε απομόνωση.
18: Μας δίνει ανακριβείς πληροφορίες, που σημαίνει παραπληροφόρηση.
19: Υπερβολική χρήση που οδηγεί σε εθισμό.
20: Διαδικτυακός εκφοβισμός, cyberbullying.
21: Υπάρχει κίνδυνος κλοπής προσωπικών δεδομένων.
22: Δημιουργεί προβλήματα όρασης.
23: Οδηγεί σε υπερκατανάλωση.
24: Όπως καταλαβαίνετε, το διαδίκτυο μας έχει ευεργετικά αποτελέσματα μόνο αν χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Το ταξίδι εντός σου.
2: Πού ταξιδεύεις?
3: Θέλω να φύγω.
2: Πού θες να πας?
3: Ταξίδι σε μέρη μακρινά. Θέλω να ξεφύγω. Ταξίδι είναι αυτό ή φυγή? Νιώθω εγκλωβισμένος.
2: Μπορείς να ταξιδέψεις με τον νου σου.
3: Μα είναι πιο τρομακτικές του νου μου οι σιρήνες. Αυτές, αν τις νικήσεις, θα βρεις προορισμό τον εαυτό σου. Είναι πιο εύκολη του κόσμου προορισμή.
4: Είναι όμως πιο πολύτιμο το ταξίδι εντός σου.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
5: Θέλω να ταξιδέψω στη χώρα του γέλιου.
6: Θέλω να ταξιδέψω στη χώρα της περιπέτειας.
7: Θέλω να ταξιδέψω στη χώρα της χαράς.
8: Θέλω να ταξιδέψω στη χώρα των παιχνιδιών.
9: Θέλω να ταξιδέψω στη χώρα της ομορφιάς.
10: Στη χώρα της αγάπης.
11: Στη χώρα του λουλουδιών.
12: Θέλω να ταξιδέψω στη χώρα της προσφοράς.
13: Χαρά, παιχνίδια,
14: αγάπη, λουλούδια, περιπέτεια, φιλία, ομορφιά,
15: προσφορά, γέλιο,
16: ευτυχία.
17: Ελάτε κι εσείς σε αυτές τις χώρες, εκεί θα βρούμε την ευτυχία.
18: Ας ταξιδέψουμε στην ευτυχία.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο μαζί μας. Έναν άνθρωπο που μετρά αποστάσεις χωρίς χάλαγα και υπολογίζει τις γωνίες του χωρίς μυρογνωμόνη. Κύριε Προγραμματά, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Εγώ απλώς λέω πιο δεξιά, πιο αριστερά, αλλά τελικά μάλλον κάνω περισσότερα μαθηματικά από όσα νόμιζα.
0: Και πολύ σωστά, γιατί ο αθλητισμός είναι η γεωμετρία σε κίνηση. Σήμερα θα δούμε πώς οι μαθηματικές έννοιες ζωντανεύουν μέσα στο γήπεδο.

0: προπονητά, το γήπεδο είναι απλώς ένας χώρος άθλησης ή τελικά ένα καθαρό μαθηματικό σχήμα?
1: Αν το σκεφτείτε, είναι απόλυτα γεωμετρικό. Ορθογώνιο με ίσα απέναντι πλευρές και ορθές γωνίες. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ξέραμε πού αρχίζει και πού τελειώνει το παιχνίδι.
0: Πολύ κατανοητό, κύριε προπονητά. Αν όμως οι αποστάσεις δεν ήταν ακριβείς,
1: θα υπήρχε μπέρδεμα, αδικία, κακή οργάνωση, οι μαθητές. Καταλαβαίνω αμέσως πότε κάτι δεν είναι ίσο.
0: Εδώ αναγνωρίζουμε έννοιες όπως ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, παράλληλες μαζί με κάθε τις ευθείες, άξονες συνεδρίας, που η ακρίβεια στις διαστάσεις είναι βασική τόσο στα μαθηματικά όσο και στον αθλητισμό.

0: Γιατί οι ομάδες αλλάζουν συνεχώς πλευρές στο παιχνίδι?
1: Για να είναι δίκαιο. Ίδιες αποστάσεις, ίδιος φωτισμός, ίδιες συνθήκες. Οι μαθητές το θεωρούν αυτονόητο.
0: Σας έχουν παραπονηθεί ποτέ οι μαθητές εάν δεν αλλάξουν?
1: Πάρα πολλές φορές. Και τότε τους εξηγώ ότι η συμμετρία εξασφαλίζει ισότητα. Στα μαθηματικά μιλάμε για αξιονική συμμετρία, ισότητα αποστάσεων, ισοδυναμία θέσεων στο επίπεδο. Η γεωμετρία, όπως και ο αθλητισμός, υπηρετεί τη δικαιοσύνη.

0: Το σουτ στο μπάσκετ είναι θέμα δύναμης ή γωνίας.
1: Η γωνία είναι το παν. Αν δεν είναι σωστή, όση δύναμη και να βάλεις, η μπάλα δεν θα μπει.
0: Υπάρχει λάθος γωνία.
1: Φυσικά και προσπαθώ να το διορθώσω με παραδείγματα και όχι με μαθηματικούς τύπους. Εδώ εμφανίζονται οξύς και αμβλές γωνίες, βέλτιστη στη γωνία βολής, σχέση γωνίας και απόσταση. Η θεωρία βρίσκει άμεση εφαρμογή στην πράξη.

0: Σε ποια άλλα αθλήματα παίζει πρωταρχικό ρόλο η γωνία?
1: Πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, για ακριβία στις γωνίες μιλάμε. Στο τένις με τη γωνία σερβίς, στο βόλεϊ με τη γωνία υποδοχής και πάσας, στο χάντμπολ, στο γκολφ, στις πολεμικές τέχνες και μάλλον σε όλο.
0: Γιατί στο ζέσταμα τρέχετε συχνά σε κύκλο και όχι σε άλλα σχήματα?
1: Ο κύκλος δεν έχει γωνίες. Η κίνηση είναι συνεχής και πιο ασφαλής.
0: Χρησιμοποιείτε και άλλα σχήματα εκτός από τον κύκλο?
1: Ναι, τετράγωνα, οκτάγωνα και καμπύλες διαδρομές.

0: Οι πιο σύντομοι διαδρομοί είναι πάντα οι καλύτεροι.
1: Η ευθεία είναι η πιο σύντομη, αλλά όχι πάντα η πιο έξυπνη.
0: Άρα, οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν τον χώρο.
1: Ακριβώς, να σκέφτονται πριν κινηθούν. Εδώ συναντάμε ευθύγραμμα τμήμα, μήκος διαδρομής, σύγκριση ευθείας και καμπύλης.
0: Οι μπάσες έχουν καθόλου σχήμα.
1: Πάντα, τα τρίγωνα είναι βασικά, δίνουν σταθερότητα και επιλογές.
0: Αλλάζουν τα σχήματα στις προπονήσεις ανάλογα με την ηλικία των μαθητών σας.
1: Ναι, όσο μεγαλώνουν οι μαθητές, τόσο πιο σύνθετα σχήματα χρησιμοποιούμε. Εδώ αναγνωρίζουμε τρίγωνα στο επίπεδο, θέση σημείων, σταθερότητα σχημάτων.

0: αλλάζει όταν το γήπεδο έχει μεγαλύτερο χώρο?
1: Αλλάζουν πολλά πράγματα, όπως περισσότερη κίνηση, διαφορετική στρατηγική, άλλες αποστάσεις και το πιο σημαντικό, κουραζόμαστε περισσότερο.
0: Αν όμως το γήπεδο μικρύνει,
1: γίνεται πιο γρήγορο το παιχνίδι και πιο απαιτητική συνεργασία.
0: Εδώ εμπλέκονται το εμβαδόν, η περίμετρος, καθώς και η σύγκριση μεγέθων και η κλίμακα χώρου. Τελικά, κύριε προπονητά, κάνετε γεωμετρία χωρίς να το καταλαβαίνετε?
1: Αν η γεωμετρία βοηθά τους μαθητές να κινούνται καλύτερα και να συνεργάζονται, τότε ναι, την κάνουμε κάθε μέρα.
0: Σήμερα αποδείξαμε ότι η γεωμετρία οργανώνει τον χώρο, ο αθλητισμός εφαρμόζει θεωρίες στην πράξη, οι επιστήμες δεν είναι ξεχωριστές, αλλά συνεργάζονται. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να θυμάστε, τα μαθηματικά είναι παντού.
2: Ακόμα και στο γήπεδο. Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ. Στους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό. Σε αγνώστους δεν μιλώ.
4: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
5: Την ταυτότητά μου δεν κοινοποιώ. Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
6: Και

0: αλλάζω τον κόσμο για μια μέρα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαξα, θα βοηθούσα τους άστακους, τους φτωχούς και τους άρρωστους ανθρώπους. Θα σταματούσα τους πολέμους όπου γίνονταν.
1: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μια μέρα.
0: Επίσης, θα σταματούσα τα παιδιά από το να δουλεύουν για να πάνε σχολεία και να μάθουν γράμματα.
1: Ας τον δώσουμε να πέσει, σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι.
0: Θα προστάτευα τα δέντρα και τα δάση από τους ανθρώπους που θέλουν να τα κόψουν για να έχουμε καθαρό οξυγόνο και καθαρό αέρα.
1: Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα σε στέλνια.
0: Θα προστάτευα όλα τα ζώα και κυρίως τα άγρια, γιατί είναι υπό εξαφάνιση, όπως η λευκή τίγρης και η χελώνα καρέτα-καρέτα.
2: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μία μέρα. Ας τον δώσουμε να παίξουν, σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι. Να παίξουν τραγουδώντας, ανάμεσα στα αστέρια. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, σαν ένα τεράστιο μήλο. Σαν ψύχα, ολόζες του ψωμιού. Να χορτάσουν μια μέρα τουλάχιστον. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, να μάθει έστω και για μία μέρα ο κόσμος τη φιλία. Τα παιδιά θα πάρουν από τα χέρια μας τον κόσμο, θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.
3: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά.
4: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
5: Ρε παιδιά, τι κουραστική μέρα που ήταν αυτή. Το σχολείο δεν τελειώνει με τίποτα. Έχουν μείνει ακόμα 3 μήνες για το καλοκαίρι.
6: Δεν ξέρω για σας, εγώ πάντως θα πάω στο θείο μου στην Ιταλία.
7: Εσύ Χριστίνα, τι θα κάνεις?
8: Θα ταξιδέψω στη μαμά μου, στη Ρωσία. Είμαι πολύ χαρούμενη, έχω να τη δω μισό χρόνο.
7: Ρε παιδιά, σας ζηλεύω. Εγώ θα πάω στον παππού μου στο χωριό να βοηθήσω στο χωράφι. Εσύ Ραφαέλα, θα πας κάπου?
8: Παιδιά, εγώ δεν θα πάω κάπου, γιατί είμαστε λίγο δύσκολα, αλλά δεν με πειράζει. Όταν τελειώνω τα μαθήματα του σχολείου ή θα παίξω με τον αδερφό μου ή με εσάς. Αλλά όταν δεν βρίσκω κανέναν, ανοίγω το ραδιόφωνο, περιμένω να βάλουν τα αγαπημένα μου τραγούδια, κλείνω τα μάτια, ταξιδεύω σε διάφορα μέρη της γης, χαλαρώνω με τις νότες που με γεμίζουν χαρά, ανοίγω τα μάτια και συνεχίζω την ημέρα.
9: Το ταξίδι δεν σημαίνει πάντα να φεύγεις από κάτι.
10: Μερικές φορές το ταξίδι σημαίνει να πηγαίνεις σε κάτι που πραγματικά θέλεις.
4: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: Είμαι μικρό παιδί, μου λένε. Πρέπει να υποχωρώ. Λόγια, πράξεις, όλα στον αέρα. Υποσχέσεις που τις έκανα πέρα. Μη με πειράζεις, δεν σε ενοχλώ. Αν δεν σου αρέσω, φύγε από εδώ. Σταμάτα να με βρίζεις και να με παιδεύεις. Τις πληγές μου έτσι δεν τις γιατρεύεις. Πρέπει να το πω, μα πώς να το εξομολογηθώ. Είμαι πλέον εδώ, για όλα τα άλλα αδιαφορώ. Τα πρέπει σας τα καταργώ, τα θέλω μου τα κατακτώ. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό.
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite tenders.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: 3, 2,
5: 1. Η μπαφουδάκι.
6: Σωστά δάση.
5: Είναι όλα όσα βλέπεις.
6: Ακούς.
5: Διαβάζεις. Στο διαδίκτυο αλήθεια.
6: Ή μήπως είναι παραμύθια.
5: Πριν πιστέψεις,
6: ρώτα τους μεγάλους.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Πάλι δεν πήγα.
2: Δεν κατάφερα να φύγω.
3: Ακόμα μια φορά ανέβαλα το ταξίδι.
1: Λόγω οικονομικής στενότητας.
4: Λόγω υποχρεώσεων.
1: Και τώρα, λόγω πανδημίας, δεν είναι εύκολο να ταξιδέψεις.
4: Δεν είσαι ο μόνος.
1: Αλλά θυμήσου, ούτε μόνος.
5: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσα, ούτε αυτοκίνητο ή αεροπλάνο.
1: Απογειώσουμε εισιτήριο τη φαντασία.
4: Με μία μελωδία.
6: Με ένα πίνακα.
4: Με ένα βιβλίο.
6: Με μία ταινία.
3: Απολαμβάνω ένα καφέ σε μνήμες.
4: Νοσταλγώ. Φεύγω. Ανασένω. Ταξίδι φωτός στο σκοτάδι της πραγματικότητας.
3: Βαδίζω σε δρόμους γνωστούς και άγνωστους.
7: Ανακαλύπτω αυτό που έχασα. Αυτό που δεν είχα ποτέ.
1: Για να φτάσω στην Ιθάκη. Πριν η καρδιά μου γεράσει.
6: Για εκεί που ονειρεύομαι. Για εκεί που φοβάμαι. Να σε δω.
1: Και να με δω.
6: Να σε βρω.
1: Αλλά και να με βρω.
8: Ταξιδεύουμε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πώς μιλάω στο διαδίκτυο, παιδιά?
2: Ευγενία.
1: Όνομα, διεύθυνση κρατάω.
2: Νικήτα.
1: Ποιον φωνάζω στο λεπτό όταν κάπου φοβηθώ? Στην οθόνη πόσο κάθομαι, παιδιά?
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.
1: Είμαι ζωοφόρος της Παρθενώνα, μα κατασκεύασε οφειδίες περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
0: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Κέμπριτζ. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος στο μεγάλο μυστηρίο. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη Τσμήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυπτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Σμύρνης.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγρημα. Και τώρα με βλέπει στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύομαι την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκάπηρων από την Ευρώπη με βρήκε και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας αμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.

0: keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Μαδρίτη.
3: Μόσχα.
4: Λονδίνο.
5: Παρίσι.
6: Βρυξέλλες.
7: Εκρήξεις.
8: Νεκροί.
9: Τραυματίες.
10: Πόνος.
11: Η τρομοκρατία, ο θρησκευτικός φανατισμός και η μυσαλλοδοξία απειλούν την Ευρώπη.
12: Την Ευρώπη των λαών.
13: Την Ευρώπη των πολιτισμών.
14: Την Ευρώπη της ανεκτικότητας.
15: Την Ευρώπη των ατομικών δικαιωμάτων.
16: Την Ευρώπη των ατομικών ελευθεριών.
17: Την Ευρώπη των τεχνών και των γραμμάτων.
18: Την Ευρώπη των επιστημών και της τεχνολογίας.
19: Την Ευρώπη της αλληλεγγύης.
20: Δεν θα τους περάσει.
21: Δεν θα κυριαρχήσει ο φόβος.
22: Δεν θα νικήσουν οι τρομοκράτες.
23: Δεν θα νικήσουν οι φανατικοί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας
2: ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast.

κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις

0: δυνατό. Ξανασκέψου το γιατί σε κάνα δύναμο.
1: Να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου.

και μάλιστα μπροστά στα μάτια των τέσσερων ανηλίκων παιδιών.

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπατονέτες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα. Μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά. Αλλά μάτια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια, αντί για πλανκτόν, τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άραγε την έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού, που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
4: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
5: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
0: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
6: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
5: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
7: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
8: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
9: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
10: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Κάντε ανακύκλωση!
11: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
12: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
13: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
14: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
15: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
16: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας, γιατί κινδυνεύει!

0: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
0: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
5: Βεβαίως ναι.
6: Πόσο όμως.
7: Εκφοβισμός.
8: Μπλοκ.
9: Παρενόχληση.
10: Μπλοκ.
11: Ταπείνωση.
12: Μπλοκ.
13: Αναστάτωση.
14: Μπλοκ.
15: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
16: Και τον άλλον φυσικά.
17: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
18: Μην απαντάς.
19: Ξέχνα το.
20: Μη φοβάσαι.
0: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
21: Για τις αγορές μας, καλό είναι να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή τις κάρτες αποθηκευμένης αξίας, τις λεγόμενες προπληρωμένες.
0: Πειραματικό
22: European School Radio. Bleiben Sie dran.
23: Everybody gets high sometimes, you know.
24: Η Radio Carlson Air ξανά στον αέρα.
25: Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου εκπέμπει για άλλη μια χρονιά στα ραδιοκύματα.
26: Θες να πετάξουμε ψηλά, χωρίς σύνορα.
27: Να δεις τον κόσμο να περνά από δίπλα σου.
28: Να νιώσεις μια ηλεκτρίδα στη τσέπη σου.
29: Πάρε μια βαθιά ανάσα και πετάμε.
30: Στεκόμαι πλάι σου.
31: Στάσου δίπλα μου.
32: Είμαι μαζί σου.
33: Έχουμε το μαγικό εισιτήριο για το γύρο του κόσμου.
34: Τη φωνή μας.
35: Τη μουσική.
36: Τις νότες.
37: Χαρούμενα πρόσωπα και ματιές θεατρικές.
38: Έλα να στείλουμε.
39: Τους τύπους της καρδιάς μας στα σύννεφα.
40: Να γίνει κάτι μαγικό στον αέρα.
41: Έλα να υψώσουμε
42: τη φωνή μας.
43: Μοιάζουμε. Έλα φίλε μου μαζί μας.
44: Άκου, νιώσε, εκφράσου.
45: Στο European School Radio.
46: Με τους
22: Radio European School Radio. Bleiben Sie dran.
47: Πολλές φορές άνθρωποι από όλο τον κόσμο αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους.
48: Αιτία είναι συνεχής πόλεμη τα οικονομικά προβλήματα. Άλλος λόγος είναι το ότι στη χώρα τους δεν σέβεται κανείς τα ανθρώπινα δικαιώματα που όλοι έχουμε, όπως το δικαίωμα στη μόρφωση ή το δικαίωμα της έκφρασης. Όταν φύγουν από τη χώρα τους αφήνουν πίσω τους αγαπημένα τους πρόσωπα. Είναι δύσκολο για αυτούς να αφήσουν πίσω τους ολόκληρη ζωή και να φύγουν. Σίγουρα νιώθουν άσχημα, όμως είναι η μόνη τους επιλογή. Φυγή στα κρυφά, διαβατήρια, κούρα, στελεπορία και πολλά άλλα τους κάνουν πολλές φορές να χάνουν τις ελπίδες τους. Έτσι οι πρόσφυγες νιώθουν μειονεκτικά γιατί είναι διαφορετικοί από τους άλλους επειδή έχουν διαφορετική γλώσσα και χρώμα. Επίσης, το να έρχονται σε μια ξένη χώρα σημαίνει καινούργια ζωή με δυσκολίες. Ακόμα πολλοί πρόσφυγες πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Αντί να γινόμαστε ρατσιστές απέναντί τους, καλύτερα να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τον υπόλοιπο κόσμο.
22: European School Radio. Bleiben Sie dran.
24: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermus.

ζωή. Σε ένα φανταστικό κόσμο, όπως στιγμή σε στιγμή θα ξαναρχίσει να γυρίζει. Θα σταματήσει να πενθεί, θα οργανωθεί, θα φωνάξει, θα πενθεί σύλλογος και καινούργιος.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Σήμερα ξύπνησε νωρίς. Άνοιξα το παράθυρο και είδα τα δέντρα να κουνιούνται. Σκέφτηκα ότι θα πάω στο σχολείο, αλλά δεν ήξερα τι θα γίνει εκεί.
1: Στον δρόμο για το σχολείο βλέπω παιδιά να γελάνε. Μερικά τρέχουν για να προλάβουν το κουδούνι. Και εγώ νιώθω ένα μικρό κόμπο στο στομάχι.
0: Το προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ στέκομαι λίγο πιο πέρα, κοιτάζοντας το παιχνίδι. Θέλω να μπω, αλλά φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος πάση.
2: Μερικές φορές θέλω να πω κάτι αστείο, αλλά σ' απένα, μήπως δεν γελάσουν, μήπως με κοροϊδέψουν. Και μετά βλέπω ένα φίλο που μου χαμογελάει και αμέσως νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου λέει είναι εντάξει να νιώσεις έτσι.
3: Στο δρανείο μου το βιβλίο των μαθηματικών μοιάζει τεράστιο. Κάθε αριθμός μοιάζει με ένα βουνό που πρέπει να ανέβω.
2: Η κυρία λέει, αυτό είναι εύκολο. Και εγώ κοιτάζω το τετράδιό μου και νιώθω χαμένος.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω, να μην νομίζουν οι γιατροί μου θα ζώσω.
4: Τι κάνω τους θεόνους. Λέω κατάλαβα και συνεχίζω να γράφω. Μέσα μου όμως νιώθω μικρός, αόρατος, σαν να είμαι μόνος σε μια μεγάλη τάξη.
5: Κάποιες φορές ο φίλος μου μου πλησιάζει και μου λέει «Μην ανησυχείς, θα το καταλάβεις» και νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου δίνει μια μικρή δύναμη για να συνεχίσω.
0: Μην ανησυχείς. Εσύ μπορείς, λέει ο Άρης μέσα στο μυαλό μου. Κανείς δεν πρόκειται να γελάσει μαζί σου.
6: Αλλά και αν κάνουν, ψιθυμίζω. Θυμίσω, εγώ είμαι εδώ, απαντάω ο Άρης και ξαφνικά νιώθω πιο σίγουρος.
2: Και φτάμε το τετράδιο της φίλης μου, που κάθεται δίπλα μου. Μου χαμογελάει. Μου φαίνεται ότι καταλαβαίνει πως φοβάμαι να μιλήσω.
4: Ξαφνικά νιώθω ότι δεν είμαι μόνος σε αυτή τη θάλασσα αριθμών και λέξεων.
5: Στο προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ κάθομαι στο γρασίδι και σκέφτομαι.
4: Έλα, παίξε μαζί μας.
1: Δεν είμαι καλός, λέω.
4: Δεν πειράζει, ούτε εγώ είμαι. Απλώς διασκεδάζομαι.
2: Και γελάω, μόνο και μόνο γιατί κάποιος καταλαβαίνει το φόβο μου.
0: Παρατηρώ ένα παιδί που κάθεται μόνο του στη γωνία. Σκέφτομαι να πάω να το μιλήσω, αλλά κάτι με σταματά.
3: Αλλά θυμάμαι, ακόμα και μια μικρή λέξη, ένα «για» μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Και λέω μέσα μου, ας το δοκιμάσω.
0: Μπαίνω στο παιχνίδι, προσπαθώ. Κάνω λάθος, γελάω με τον εαυτό μου και νιώθω για πρώτη φορά σήμερα ότι ανήκω κάπου.
2: Το μάθημα της γλώσσας, η γραφή μου, φαίνεται άσχημη. Νιώθω ότι όλοι κοιτάζουν τα τετράδια των άλλων.
1: Δεν πειράζει, το σημαντικό είναι ότι προσπάθησε έτσι.
0: Αλλά όλοι οι άλλοι το κάνουν σωστά, ψιφυρίζω.
3: Κανείς δεν ξεκίνησε τέλειος. Θυμίζω πως έμαθες να τρέχεις. Μερικές φορές πέφτεις, αλλά συνεχίζεις.
1: Και ξαφνικά, καταλαβαίνω ότι ακόμα και τα λάθη είναι σημαντικά.
6: Σκέφτομαι κάθε μικρή νίκη, όπως να ρίξω μια άσκη σωστά ή να θυμηθώ κάτι στο μάθημα. Είναι σαν μικρές νίκες που κανείς δεν βλέπει. Αλλά νιώθω περήφανος για μένα.
2: Σκέφτομαι το γυμνάσιο. Θα είναι τόσο διαφορετικό. Και αν χάσω τους φίλους μου.
1: Μην ανησυχείς. Θα είμαι μαζί σου, στο μυαλό σου.
2: Μα όλοι οι άλλοι φαίνονται τόσο σίγουροι.
4: Κανείς δεν είναι πάντα σίγουρος. Ακόμα και οι μεγάλοι φοβούνται.
0: Απλώς φαίνεται διαφορετικά.
3: Νιώθω μια μικρή ανακούφιση. Δεν είμαι μόνος με τις ανησυχίες μου.
0: Η παιδικότητα δεν είναι ηλικία, αλλά στάση ζωής. Και εμείς προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή.
3: Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι φίλοι μου είναι δίπλα μου, νιώθω μόνος.
7: Δεν είσαι μόνος, είμαι εδώ και ακούω κάθε σκέψη σου.
1: Μα νιώθω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πώς νιώθω.
5: Κάθε συναίσθημά σου είναι σημαντικό. Κράτησε το ζωντανό.
0: Κάποιες φορές μιλάω μόνος μου, σιωπηλά. Είναι εντάξει, θα τα καταφέρεις.
8: Αλλά παρόλα αυτά, έχω μόνη του.
4: Ενεργείται ένα κόσμο χωρίς φίλοι.
2: Είναι ένα κόσμο που μπορούμε να πούμε ότι φοβάμαι, χωρίς να γελάσουμε.
1: Όπου τα παιδιά δεν χρειάζεται να προσποιούνται ότι είναι δυνατά.
4: Όπου όλα τα συναισθήματα χωράνε.
9: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε και αν μιλάτε γι' αυτό ή θα μπορούμε να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Αυτά είναι όσα τη λέμε στο σχολείο, αλλά σήμερα τα είπαμε, γιατί όταν μιλάμε το βάρος μικραίνει και η φωνή μας ακούγεται!

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11ο νηπιαγωγείου Χίου.
5: Αγαπητοί συμμαθητές, είμαστε
6: η Ραφαηλία Παπασούλη
5: και η Σοφία Σακή
6: από το Α1
5: και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε ένα διάλογο ώστε να λύσουμε μερικές από τις απορίες σας. Απορίες που έχουν να κάνουν με την προέλευση του ραδιοφώνου και την τεχνολογία του. Ας ξεκινήσουμε.
7: Ερώτηση 1.
6: Πότε εφευρέθηκε το ραδιόφωνο, ποιος το εφήβρε?
5: Το ραδιόφωνο δημιουργήθηκε από τον Γουλιέλμο Μακρόνι, ο οποίος κατάφερε να μεταδώσει ηχητικά μηνύματα Μόρς μέσω ερτζιανών κυμάτων. Μέχρι τότε η ασύρματη επικοινωνία χρησιμοποιούνταν μόνο στις ένοπλες δυνάμεις και όχι ως τρόπος μετάδοσης ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας.
7: Ερώτηση 2.
5: Πόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπάρχουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο?
6: Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.000 ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενώ σε όλον τον κόσμο 43.973.
7: Ερώτηση 3.
6: Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής ραδιοφωνικός σταθμός?
5: Αυτό θα το μάθουμε μαζί στον καλό που θα πραγματοποιηθεί από τον δημοσιογραφικό όμιλο του σχολείου μας.
7: Ερώτηση 4.
5: Υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου ραδιοφωνικοί σταθμοί?
6: Πραγματικά υπάρχει χώρα στην οποία έχουν απαγορευτεί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Αυτή η χώρα είναι η Νορβηγία.
7: Ερώτηση 5.
6: Πότε ήρθε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα?
5: Στην Ελλάδα το ραδιόφωνο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1920 με πειραματικές προσπάθειες μικρής κλίμακας από ιδιώτες και δημόσιους φορείς.
7: Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρουσίασή μας. Ευχαριστούμε για την προσοχή
8: μπορείς
7: σας.
8: Μπορείς εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό ταξίδι.
9: Ζούσε σε ένα μαγικό σπίτι και μπορούσε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
10: Πήγαινε σε διάφορες χώρες και παρατηρούσε παντού αδικία και μίσος.
3: Μόνο σε μία χώρα βρήκε καλοσύνη.
11: Στη χώρα την Ονειρική.
12: Εκεί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βοηθήσουν εκείνους που το είχαν ανάγκη.
13: Θα μου πείτε πώς ήταν χώρα Ονειρική αν υπήρχαν προβλήματα?
14: Μα ποτέ δεν είναι όλα τέλεια.
15: Υπάρχουν πολλά εμπόδια στη ζωή μας. Μοναξιά, στεναχώρια, απώλεια, εκφοβισμός, σχολιασμός.
16: Με τη βοήθεια των φίλων τους όμως, όλα τα ξεπερνούσαν.
17: Στην χώρα την Ονειρική ταξίδευαν.
18: Όχι σε χώρες μακρινές, αλλά μέσα στον δικό τους κόσμο, τον εσωτερικό.
19: Και στο τέλος κρατούσαν μόνο τα καλά.
20: Κάνοντας σκέψεις θετικές και ταξιδιάρικες.
21: Το μικρό ταξίδι έμαθε πως μπορεί κανείς να ταξιδέψει χωρίς να κουνηθεί.
22: Να ταξιδέψει στο όνειρο και ακόμα παραπέρα, στην ψυχή του, στην αγκαλιά αγαπημένων ανθρώπων, σε χαρούμενες αναμνήσεις.
23: Ταξιδέψτε κι εσείς. Μην διστάζετε. Ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος.
8: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Τα φαινόμενα βίας και η παραβατικότητα ανηλίκων μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 41%, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, ένας από τους βασικούς λόγους της μεγάλης αυτής αύξησης είναι το διαδίκτυο.
1: Σημασία όμως έχει τι λέμε εμείς, οι έφηβοι, εμείς οι αθώες ακόμα ψυχές, εμείς που ζούμε μέσα στη δική σας βία. Σε σένα θέλω να μιλήσω, σε σένα που χτυπάς, κοροϊδεύεις ή φωνάζεις για να δείξεις δύναμη. Δεν σου μιλάω για να σε κατηγορήσω, σου μιλάω γιατί θέλω να μ' ακούσεις.
2: Σε είδα χαμένο μες στην πόλη να μιλάς στον εαυτό σου. Να μετανιώνεις που άκουσες το δισταγμό σου. Να καταπίνεις το μεγάλο στεναγμό σου. Για να μην αναστατώσεις όσους είναι στο πλευρό σου. Και σου έχει λείψει η συντροφιά ενός νοήματος. Η αναγέννηση του νέου ξεκινήματος. Και αντί να βλέπεις τους πλανήτες του διαστήματος, τυφλώνεσαι και πνίγεσαι στη θέα ενός διλήμματος.
3: Μπορεί να πιστεύεις ότι δεν έχεις επιλογή. Ότι αν δεν δείξεις δύναμη, θα σε πατήσουν.
4: Η βία όμως δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Πίσω από κάθε πράξη υπάρχει πόνος. Όταν δεν βρίσκουμε λόγια, αφήνουμε το θυμό να μιλήσει για εμάς.
0: Σε πεδίο μάχης μετατράπη προάβλιο λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ οι μαθητές τους ζητοκράβγαζαν και επιφημούσαν τις πράξεις τους.
1: Η βία δεν σε κάνει δυνατό. Σε κάνει στην πραγματικότητα να φαίνεσαι πιο αδύναμος. Ξέρω πως είναι η πρώτη σου σκέψη. Ξέρω πως έτσι νομίζεις ότι θα λυθούν όλα. Όμως το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τα μπερδέψεις παραπάνω.
3: Οι άλλοι μπορεί να σε φοβούνται, αλλά δεν σε γνωρίζουν. Και κάπου εκεί, ίσως να μην γνωρίζεις ούτε εσύ τον εαυτό σου.
4: Τελικά, η πραγματικότητα δεν είναι η οθόνη του κινητού σου, ούτε οι followers στο TikTok σου. Είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που θα σου σταθούν όταν τους πεις ότι δεν είσαι καλά. Όταν παραδεχτείς πως έκανες λάθος.
1: Μπορεί να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν νοιάστηκε για σένα. Πως εσύ υποφέρεις, όμως ο κόσμος συνεχίζει μέσα στη φούσκα του. Αλλά με τον ακρίβεσαι, η βία δεν σταματά. Απλώς αλλάζει χέρια.
3: Κι άμα πεις ότι είναι πλάκα, σκέψου το ξανά. Αν ήταν πλάκα, θα γελούσαν και οι δύο.

0: Η πραγματική δύναμη δεν είναι να πληγώνεις. Είναι να σταματάς, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς. Γιατί θυμώνω τόσο? Να εμπιστευτείς τελικά τη σκέψη σου. Ακόμα κι αν νιώθεις πως κανείς δεν θα σε βοηθήσει.
1: Θάρρος δεν είναι να σηκώνεις το χέρι.
2: Θάρρος είναι να πεις ότι δεν είσαι καλά.
0: Θάρρος είναι να ζητήσεις βοήθεια και να μην αφαιθείς στον πειρασμό της

0: Τι αν δεν με τράβαγε τότε το δρόμο, από το τζόγο, από το πιώμα, από τα γήπεδα. Ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσησε εκείνο το τίποτα.
1: Και ναι, μπορεί να μην σε βοηθήσει κανένα ανήλικα, να μην σε καταλάβει. Μπορεί όντω να σε απογοητεύσει τελικά.
2: Να σε αφήσει να ξεφύγει.
3: Το σχολείο πρέπει να είναι safe space, όχι το μέρο που φοβάσαι να πατήσει. Όχι η καθημερινή σου φυλακή.
1: Και όχι, εμείς δεν είμαστε ο ψυχολόγος που θα του μιλήσει μία φορά και αυτός ίσως σε ξεχάσει.
2: Αν κανείς δεν το είπε μέχρι τώρα, άκουσέ το.
3: Δεν είσαι κακός. Ακούς, δεν είσαι χαμένος. Μπορείς να αλλάξεις.
1: Η δύναμη δεν είναι να πληγώνεις.
2: Η δύναμη είναι να προστατεύεις.
3: Και αυτή τη δύναμη

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν κάνουνε πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
4: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
5: Κι όλο κάνουνε πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
6: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
7: Ενάντια στον πόνο στον πόνο και στον... Και τον πόλεμο υπάρχει μια

0: Όταν κάνουν πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
1: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
2: Κι όλο κάνουν πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
3: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
4: Ενάντια στον πόνο, στον πόνο και τον πόλεμο, υπάρχει

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ανθρωπισμός, αλληλεγγύη, εθελοντισμός,
2: αγάπη,
3: ελπίδα,
4: ενεργός πολίτης,
5: αξιοπρέπεια,
6: αλληλοβοήθεια,
7: εμπιστοσύνη,
8: δώσε!

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Εγώ είμαι η Ναταλία και σήμερα το επεισόδιο μας ονομάζεται «Θέλεις να μείνουμε φίλοι?». Μια φράση που όλοι έχουμε ακούσει ή φοβηθήκαμε να πούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα έχω καλέσει το δικό μου φίλο, τον Νικόλα, για να μιλήσουμε ανοιχτά για τις σχέσεις που αλλάζουν και αν τελικά μπορείς όντως να μείνεις φίλος με κάποιον σε μια εποχή που όλα έχουν αλλάξει. Γεια Νικόλα!
1: Γεια σου Ναταλία! Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και που συμμετέχω σε αυτό το επεισόδιο. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο που μέσα από αυτό το podcast μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για όσα μας απασχολούν στην ηλικία μας, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην εφηβεία και όλα αλλάζουν. Σκέψεις, σχέσεις, συναισθήματα. Έτσι μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, μας κουράζουν ή μας μπερδεύουν στην καθημερινότητά μας. Και πιστεύω πως μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως βοηθήσουμε και εσάς να σκεφτείτε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω ή ακόμα και να ταυτιστείτε με όσα θα πούμε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Νίκο για αυτή την εισαγωγή. Οπότε, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην εφηβεία, στις σχέσεις και τη φιλία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Εσύ Νίκο, πιστεύεις ότι έχεις κάποιον κολλητό φίλο ή φίλη?
1: Ναι, πιστεύω πως έχω μια φίλη με την οποία ταιριάζουμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι μπορούμε να περνάμε ουσιαστικό ποιοτικό χρόνο μαζί και να επικοινωνούμε πραγματικά, όχι απλώς να βρισκόμαστε. Συζητάμε τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά κάνουμε και δημιουργικές δράσεις μαζί, οι οποίες μας βοηθούν να αποφορτιζόμαστε από τη δύσκολη και κουραστική καθημερινότητα την οποία έχουμε ως έφηβοι μαθητές. Έτσι, η καθημερινότητά μας γίνεται πιο ωραία και οι στιγμές που περνάμε αποκτούν άλλη φάση. Γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο βαρετά τα πράγματα, για να μην πω πολύ.
0: Πολύ ωραία Νίκο, θα συμφωνήσω και εγώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Ειδικά εγώ πιέζομαι πάρα πολύ με το σχολείο και το φροντιστήριο. Φαντάζομαι ότι και εσύ νιώθεις το ίδιο και σίγουρα μπορώ να ταυτιστώ κι εγώ με αυτά που είπες. Εγώ λοιπόν έχω έναν καλό φίλο με τον οποίο όντως περνάμε πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί. Και με βοηθάει να αποφορτίζουμε συναισθηματικά, ειδικά μετά από τις δύσκολες μέρες. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που έχεις και εσύ έναν τέτοιο φίλο. Είναι ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις καλά και να περνάς πιο όμορφα την ημέρα σου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι είναι εύκολο να κρατηθούν τέτοιες φιλίες στην καθημερινότητα που ζούμε εμείς σήμερα? Με όλες τις υποχρεώσεις, το σχολείο, το άγχος, αλλά και με τα social media που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Αυτή η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον, Ναταλία. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρηθούν τέτοιες σχέσεις. Σε βάθος χρόνου, οι περισσότερες μπορεί να είναι επιφανειακές κυρίως και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα άτομα με τα οποία περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούν να μας επηρεάσουν και θετικά και αρνητικά. Το τελευταίο είναι πολύ πιο σύνηθες και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας από εκεί που δεν το περιμέναμε καν. Προφανώς, χρειάζεται να έχουμε υπομονή για να βρούμε τα κατάλληλα άτομα και να έχουμε και ελπίδα, γιατί πολλές φορές μπορεί να απογοητευτούμε από διάφορους ανθρώπους που μπορεί να μας έχουν κουράσει ή μας έχουν πληγώσει. Γι' αυτό να είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα βρούμε κάποιο άτομο τελικά.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι έχεις απογοητευτεί από μερικά άτομα στη ζωή σου. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, όμως έτσι μαθαίνεις να επικεντρώνεσαι στα άτομα που αξίζουν. Έτσι δεν είναι? Έχω να προσθέσω επίσης ότι και στο διαδίκτυο δεν ξέρουμε συχνά την αληθινή ταυτότητα των προσώπων. Οπότε πολλά άτομα χρησιμοποιούν ουσιαστικά έναν τοίχο, το προφίλ τους στην προκειμένη περίπτωση, μέσω του οποίου δηλαδή μπορούν να κρύβουν την προσωπικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά δεν χτίζεται μια ουσιαστική φιλία. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρεις σε ποια εκδοχή μιλάς, στον πραγματικό εαυτό κάποιου ή στο προσωπείο που εκείνος επιλέγει να παρουσιάσει.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω εγώ κάτι, Ναταλία, σχετικά με αυτά που έχεις πει και σχετικά με τις φιλίες που μπορεί να αναπτύξουμε σε αυτή την ηλικία. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός φίλος?
0: Πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό. Το χαρακτηριστικό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σε έναν φίλο είναι η εχεμήθεια. Δηλαδή, δεν θέλω ένας φίλος να προδίδει τα μυστικά μου, όπως και εγώ φυσικά δεν προδίδω τα δικά του. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να τον εμπιστεύομαι για οτιδήποτε και να με εμπιστεύεται και εκείνος. Εξάλλου, κατά βάθος γνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η μεταξύ μας σχέση και όχι τα ανούσια πράγματα. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό για κάποιους, αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της φιλίας και στο γεγονός ότι ένας φίλος είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντικός από τα άλλα μικροπράγματα της καθημερινότητάς μας. Εκτός αυτού, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν φίλο, ο οποίος είναι εξωστρεφής και πολυπράγμονας. Προσωπικά, έχω τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες με τέτοια άτομα. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Σίγουρα, η αχεμήθεια και η αίσθηση της εμπιστοσύνης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω ότι και στις δικές μου φιλικές σχέσεις έχει πάρα πολύ καθοριστικό, ίσως και τον κυρίαρχο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει και η αίσθηση της ασφάλειας μαζί με την εμπιστοσύνη. Και το να μπορεί ο άλλος να βγάλει τα πραγματικά του συναισθήματα. Δηλαδή να μπορεί να αισθανθεί κανείς πολύ ασφαλής και όχι απλά να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια τυπική φάση. Θεωρώ ότι αν ο άλλος νιώσει ασφαλής με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, μπορεί πραγματικά να αποτυπώσει στη μνήμη του κάποιες μοναδικές εμπειρίες.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Πώς νομίζεις ότι μπορούμε να προφυλαχθούμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή μας, αλλά δεν μας εκτιμούν? Πώς νομίζεις ότι μοιάζουν αυτοί οι χαρακτήρες?
1: Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και πραγματικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε μια τέτοια δύσκολη, αρκετά δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν κάποια βασικά βήματα κατά νου για να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και να μην τους πάρει από κάτω. Αρχικά, όταν βλέπει κάποιος ότι δεν αισθάνεται πλήρης, δεν αισθάνεται ότι είναι γεμάτος. Όταν βρίσκεται με ένα άτομο, θα πρέπει να το προσδιορίσει μέσα του και να σκεφτεί καλύτερα αν αυτός ο άνθρωπος του προσφέρει κάτι.
0: Καλό, αλλά λίγο δύσκολο αυτό που μου λες.
1: Κοίτα, μπορεί να του δείξει κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το σκεφτούμε καλά, γιατί μπορεί από μια βιαστική απόφαση να βγάλουμε πολλά λάθος συμπεράσματα. Δεν θα πρέπει όταν δούμε κάτι που μπορεί να μην μας αρέσει, κατευθείαν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο φίλος δεν κάνει κάτι για μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δείχνουμε κατανόηση και να ζητούμε και εμείς.
0: Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε άτομα στη ζωή μας τα οποία καταναλώνουν πάρα πολύ από την ενέργειά μας, χωρίς εμείς βέβαια αυτό να το καταλαβαίνουμε. Οπότε και εγώ θα έλεγα κυρίως να ξεχωρίσουμε τους αληθινούς φίλους μας από τις απλές γνωριμίες και τους ψεύτικους φίλους. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Μιλήσαμε αρκετά, ανοίξαμε πολλά θέματα και νομίζω ότι είπαμε πράγματα που λίγο ή πολύ μας αφορούν όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καλεσμένο μας, τον Νίκο, που ήταν σήμερα μαζί μας και μας έδωσε ωραίες και ενδιαφέρουσες σκέψεις γύρω από τη φιλία και τις σχέσεις. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείτε, τελικά δεν απαντήσαμε ξεκάθαρα στο ερώτημα του επεισοδίου. Θέλεις να μείνουμε φίλοι? Ίσως γιατί η απάντηση δεν είναι ποτέ απλή και εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και την κάθε σχέση. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
1: Ελπίζω αυτό που μοιραστήκαμε σήμερα μαζί σας να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε λίγο παραπάνω τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Αυτούς που σας κάνουν να γελάτε και να αισθάνεστε καλά. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι φίλοι είναι αυτοί που μένουν στα καλά και στα δύσκολα. Καλή σας συνέχεια!

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
7: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
6: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
7: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
8: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
9: Δημοτικό σχολείο.
10: Κάτω Καμήλας.
9: Σερών.
11: Τι έχεις εσύ?
12: Σκέφτομαι.
11: Τι σκέφτεσαι?
12: Τι θα κάνω μετά το γυμνάσιο?
11: Ας δικτυωθούμε για να μάθουμε.
12: Οι μαθητές των γυμνασίων Καλοχωρίου και Ρεντίνας ψάχνουν, ενημερώνονται και ενημερώνουν για θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
11: Πού αλλού, στο European School Radio φυσικά, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
13: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
14: Άνθρωπος σημαίνει αυτός που σηκώθηκε.
15: Να σταματά ποτέ να προχωρά.
16: Να ταξιδεύει σε μέρη άγνωστα.
17: Κορυφές να καταχτά.
18: 1440. Ο Ιωάννης Γουτεμβέριος εφεύρει και την τυπογραφία.
19: Η τυπογραφία θα φέρει μια άνοιξη αλήθεια σε όλο τον κόσμο.
20: 1903. Η Μαρή Κιουρί κερδίζει το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για τη δουλειά της πάνω στη ραδιενέργεια.
21: Τίποτα στη ζωή δεν είναι για να φοβόμαστε, είναι μόνο για να κατανοούμε.
22: Και 1969, είναι Armstrong και Buzz Aldrin πατάνε για πρώτη φορά στη σελήνη.
23: Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα.
24: How dare you!
25: 2018, η Γκρέτα Τούμπερκ οργανώνει σχολική απεργία για το κλίμα.
26: Είμαι εδώ για να σας πω ότι το σπίτι μας φλέγεται. Θέλω να δράσετε όπως θα δράσετε όταν το σπίτι σας φλέγεται.
27: My name is Yatsen Mukumbo. I want to be NBA player.
28: 2021. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατακτά το πρωτάθλημα του NBA.
29: Το σχέδιο Α ήταν να παίξω μπάσκετ. Το σχέδιο Β ήταν να κάνω τα πάντα για να πετύχει το σχέδιο Α.
30: 2022. Συνέχισε το ταξίδι, άνθρωποι.
31: Συνέχισε να μας εκπλήσεις.
13: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
32: Κορίτσια, ακούσατε για το διαγωνισμό στο European School Radio?
33: Όχι, για πες τι θέμα έχει.
32: Το ταξίδι. Τι λέτε, θέλετε να συμμετάσχουμε?
34: Ναι, και τι θα πούμε?
33: Πολλά μπορούμε να πούμε.
34: Όπως?
33: Μήπως να πούμε για τα ταξίδια που πηγαίνουμε?
34: Μπα, πολύ βαρετό. Κάτι άλλο?
33: Μπορούμε να πούμε για το ταξίδι του COVID.
34: Όχι πάλι COVID. Έχω βαρεθεί. Όλη μέρα γι' αυτό ακούμε.
33: Ωραία. Γιατί άλλο μπορούμε να πούμε?
34: Α, το βρήκα.
33: Για πες.
34: Να πούμε για τη ζωή του ανθρώπου, που είναι από μόνη της ένα ταξίδι.
33: Καλό είναι, για συνέχισε.
34: Η ζωή του ανθρώπου είναι από μόνη της ένα ανεπανάληπτο ταξίδι. Μα δύσκολο. Στην πορεία θα πέσεις σε εμπόδια και αντικσότητες και θα νιώσεις πως είναι καιρός να παραιτηθείς. Τότε είναι που οφείλεις να κοπιάσεις διπλά για να φύγεις από τους αφιλόξενους τόπους.
33: Μπα, πολύ στενάχωρα ακούγεται.
32: Τότε ας πούμε ότι το ταξίδι της ζωής είναι μοναδικό και ο καθένας μας έχει το δικό του διαφορετικό προορισμό. Ωστόσο, περνά πριν καν το καταλάβεις, όπως περνάνε τα καλοκαίρια και οι γιορτές. Γι' αυτό το λόγο φρόντισε να το απολαύσεις στο έπακρο.
33: Καλό αυτό, αλλά μήπως να δώσουμε και μερικές συμβουλές.
34: Μωρέ, μη διστάζεις, πάρε ρίσκα, μορφώσου, δημιούργησε, μοιράσου, γέλα, ανάπτυξε σχέσεις, πλάσε, αναμνήσεις. Πάνω απ' όλα όμως, μην είναι άνθρωπος και δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο τέλος να μην ανταμυφθείς.
13: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
35: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νησί της Χαβάης οι κάτοικοι συζητούν για τη χθεσινή νύχτα που πέρασαν.
2: Τι νύχτα κι αυτή, Θεέ μου! Ο αέρας βούιζε μανιασμένος και τα κύματα ακούγονταν μέχρι εδώ. Δεν μ' άφησα να κοιμηθώ.
3: Ούτε εγώ κοιμήθηκα. Τέτοιος άσχημος καιρός δεν έχει ξαναγίνει.
4: Αλίμονο στα πλοία που ήταν χθες τα νυχτά. Καπετάνιση μου και ξέρω. Θεριά τα κύματα, θεριά.
5: Εφημερίδες! Έκτακτο νέο! Μεγάλο ατύχημα με δεξαμενόπλιο στα νυχτά του νησιού μας! Εφημερίδες!
3: Δώσε πάλι κάνει μια εφημερίδα να μάθουμε τα νέα.
5: Ορίστε, κύριε. Εφημερίδες! Έκτακτο νέο!
6: Διάβασε δυνατά να ακούσουμε τι έγινε.
3: Μεγάλη οικολογική καταστροφή κοντά στις αχτές Χαβάης. Μετά τη χθεσινή θαλασσοταραχή, με θηλιώδεις ανέμους, το δεξαμενό πλοίο Πατρίκ δεν άνοιξε στα χτυπήματα της αγριεμένης θάλασσας. Το πλοίο, 30 ετών μονότυχο, άνοιξε τρύπα στο τείχωμά του. Από τα ξημερώματα σήμερα, στις 8 Φεβρουαρίου, τόνοι πετρελαίου χύνονται στη θάλασσα.
7: Αχ, μεγάλο κακό μας βρήκε.
8: Πάνω στο πλοίο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ο καπετάνιος ενημερώνει τους ναύτες του.
3: Ναύτες μου, η νύχτα που πέρασε ήταν μεγάλη δοκιμασία. Το πλοίο μας άνοιξε τρύπα. Μην πανικοβάλλεστε. Έχω στείλει ήδη σήμα κινδύνου. Ελικόπτερα έρχονται να μας παραλάβουν.
8: Από ψηλά, οι ναύτες κοιτούν με αγωνία το πλοίο τους και το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα.
9: Πω πω, κοίτα το πετρέλαιο. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μαυρίλα στη θάλασσα.
7: Η ρύπανση θα είναι μεγάλη. Θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή.
10: Στο νησί οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι.
5: Εφημερίδες! Νεότερα από την κατάσταση των ακτών μας! Εφημερίδες!
7: Για να δούμε τι νεότερα έχουμε.
3: Για διάβασε δυνατά, μάζεψαν την πετραγγυλίδα.
7: Από την πρώτη στιγμή που ο καιρός το επέτρεψε, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για το μάζεμα της πετρελοκυλίδας. Τοποθετήθηκαν βλωτά φουσκωτά φράγματα για τον περιορισμό της και ειδικά συνεργεία μάζεψαν το πετρέλαιο. Ωστόσο, οι πολύματα πετρελαίου συνεχίζουν να απλώνονται στον ωκεανό και πλησιάζουν τις ακτές της Χαβάης.
11: Πω πω, τι μεγάλη ζημιά που πάθαμε!
8: Οι ακτές μας θα γεμίσουν πετρέλαιο, μαυρίλα και άσχημη μυρωδιά.
7: Εμείς οι ψαράδες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τι θα πουλάμε? Θα χάσουμε τις δουλειές μας.
12: Το ξενοδοχείο μου θα μείνει άδειο. Δεν θα έρχονται πια τουρίστες.
3: Στο μαγαζί μου ποιοι θα έρχονται να τρώνε? Όλοι θα αποφεύγουν το νησί μας.
12: Δεν θα μπορούμε να φτιάχνουμε δικό μας καθαρό αλάτι.
8: Τι θα γίνει με το περιβάλλον του νησιού μας?
13: Τι θα γίνει με την οικονομία του νησιού μας?
14: Τι θα γίνει με τις ζωές μας?
8: Πρέπει να κάνουμε κάτι, να σώσουμε το νησί μας και γρήγορα.
3: Ο κουρέας που ήταν τόση ώρα σκεφτικός πετάχτηκε και μίλησε.
15: Φίλοι μου, ηρεμήστε. Έχω τη λύση. Πάω να ενημερώσω πρώτα τον δήμαρχο.
16: Το επόμενο πρωί ο δήμαρχος τους κάλεσε όλους στην πλατεία. Κομμωτές και κομμώτρες από όλο το νησί, επιστήμονες, κάτοικοι, ήταν όλοι εκεί. Ο κουρέας πήρε το λόγο.
17: Ακούστε προσεκτικά. Βρήκα πώς θα μαζέψουμε τα υποδήματα πετρελαίου. Εμείς οι κουρείς, οι κομμωτές, οι κομμώτριες, το ξέρουμε καλά. Η ανθρώπινη τρίχα, τα μαλλιά μας δηλαδή, μπορούν να προστροφήσουν σχεδόν 10 φορές το βάρος του σέλαιου. Ένας κομμωτής από την Αλαμπάμα της Αμερικής, ο Φιλ Μακ Κόρι, το 1989, μετά από το μεγάλο ατύχημα του Exxon Valdez στην Αλάσκα, είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει μαλλιά για να μαζέψει υπολείμματα πετρελαίου. Ονόμασε τα φίλτρα του Hair Booms και έβαλε τα μαλλιά σε καλσόν και τούλι. Θα σας δείξουμε αμέσως τι εννοώ.
18: Οι κομμωτές είχαν φέρει μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Σε ένα μπολ νερό έριξαν λίγο πετρέλαιο και ένα κομμάτι καλσόν γεμισμένο με μαλλιά. Σε ένα πεντάλεπτο το πετρέλαιο είχε κιόλας κολλήσει στις τρίχες. Όλοι ενθουσιάστηκαν.
19: Δοκιμάσουμε!
7: Αγαπητοί συμπολίτες, εγώ, η δήμαρχος, σας προσκαλώ. Χρειαζόμαστε εθελοντές να κόψουν τα μαλλιά τους για να σωθούν οι ακτές μας. Συμφωνείτε?
19: Συμφωνούμε!
8: Μα χρειαζόμαστε πολλές παραπάνω τρίχες. Πώς θα μαζέψουμε τόσες πολλές?
12: Εμείς οι δημοσιογράφοι του νησιού θα βοηθήσουμε. Θα ειδοποιήσουμε τους συναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο να το διαδώσουν.

0: τόσο δυνατά να ακούσουν ότι γράφουν για μας.
1: Οι κάτοικοι της Χαβάης προσπαθούν να σώσουν το νησί τους. Η ιδέα ενός Κουρέα ενθουσίασε τους κατοίκους. Μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα μέσα. Η τηλεόραση σε όλο τον κόσμο ενημερώνει για αυτό το νέο. Οι εφημερίδες μιλούν γι' αυτό. Το ίντερνετ δεν σταματάει να ανεβάζει ειδοποιήσεις και τα ραδιόφωνα δεν σταματούν να διαδίδουν αυτό το θέμα.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
3: Around 50,000 tons of oil escaped.
4: Struggling to contain the oil that's now coating numerous beaches.
0: Κουρές από εθελοντές στα κομματήρια και στα κουρία σε όλες τις χώρες από όλο τον κόσμο. Τα ψαλίδια των Κουρέων έχουν πάρει φωτιά. Καθημερινά δεκάδες αεροπλάνα και πλοία καταφθάνουν φορτωμένα με σακιά γεμάτα μαλλιά.
1: Οι κάτοικοι δουλεύουν πυρετοδός. Βάζουν τις τρίχες μέσα σε καλτσόνι τούλια. Δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η Matter of Trust από την Αμερική και η Ρεστή από την Ελλάδα, έστειλαν έτοιμα φίλτρα χαλάκια, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μαλλιά ανθρώπων και ζώων.
5: Οι κάτοικοι με ενθουσιασμό, πείσμα και συνεργασία δουλεύουν ασταμάτητα. Άλλοι μέσα σε βάκες και άλλοι σε κτές. Στις παραλίες, στα βράχια, ρίχνουν τα φίλτρα χαλάκια και τα γεμισμένα καλσόν και τούλια.
6: Το πετρέλαιο κολλά πάνω στις τρίχες. Οι κάτοικοι τα σταργίζουν και τα επαναχρησιμοποιούν. Μαζεύουν το πετρέλαιο. Μετά από πολλές μέρες προσπάθειας, η θάλασσα ξαναγίνεται γαλάζια.
1: Ακούστε και αυτό. Μετά από την κινητοποίηση και έκταση που πήρε το θέμα, η Ναυτιλιακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την πλήρη απόσυρση των μονού τυχώματος δεξαμενόπλοιο μέχρι το 2010.
0: Οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί και πάλι στην πλατεία να το γιορτάσουν. Η Δήμαρχος πήρε το λόγο.
7: Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές από όλες τις χώρες που με την προσφορά των μαλλιών τους σώσαμε το νησί μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους κατοίκους για τη συνεργασία που δείξατε και δουλέψατε ακούραστα μέρα και νύχτα. Πιο πολύ, ευχαριστούμε τους κουρείς, τους κομμωτές και τις κομμώτρες του νησιού μας για την ιδέα που είχαν και με τη γνώση τους έζησαν το νησί μας.
8: Κουρέα, οι κάτοικοι του νησιού μας, για την προσφορά σας, σας απονέμουν το χρυσό ψαλίδι της πόλης.
7: Ας ξεκινήσει το γλέντι!

0: European School Radio, the first student radio.
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
4: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει, ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
5: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
6: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
7: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
8: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο.
9: Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
10: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
11: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
12: Είμαι μεγαλύτερος και τις αρχές για οτιδήποτε υποπτώ συμβαίνει στο διαδίκτυο.
13: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
14: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
15: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
16: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
17: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
18: Thank you.

0: Καλημέρα σας. Είμαι η Δέσποινα Μουτούδη από τον Όμιλο Ραδιοφώνου του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 13 Φεβρουαρίου. Μία ημερομηνία που σημαίνει πολλά για το ραδιόφωνο. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1946 πρωτολειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2011 καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου από την UNESCO. Και τώρα η ιστορία του ραδιοφώνου. Γύρω στο 1873, ο James Clerk Maxwell πρότεινε τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, σύμφωνα με την οποία ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς να μεσολαβεί κάποιο φυσικό μέσο. Γύρω στο 1897, ο Guglielmo Marconi, που θεωρείται ο πατέρας του ραδιοφώνου, καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Με τη συσκευή αυτή πηγαίνει στην Αγγλία και ιδρύει μια εταιρεία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες στην αυσιπλοεία. Τα ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή, αλλά σήματα Morse. Μετά από πολλές και διαφορετικές αλλαγές στη λειτουργία του ραδιοφώνου, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 με αρχές της δεκαετίας του 1950, το ραδιόφωνο αποκτά ένα νέο ανταγωνιστή, την τηλεόραση, αλλά και σήμερα το διαδίκτυο. Το ραδιόφωνο θα παραμείνει μια μεγάλη αγάπη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, για την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία του. Καλή σας ακρόαση!
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Καληνύχτα.
2: Όνειρα γλυκά.
1: Η πύλη αναχώρησης για τον προορισμό ευτυχία άλλαξε.
3: Παππού, τι κάνεις εσύ εδώ?
2: Παιδί μου, στη ζωή μου ταξίδεψα πολύ. Πήρα τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία. Ο προορισμός πάντα διαφορετικός. Η παρέα κάθε φορά ξεχωριστή. Διακριτικές παρουσίες, αλλά και επιβλητικές. Η απουσία κάποιων, αισθητή. Άλλων, οι κενές θέσεις γεμίσαν γρήγορα. Ένα ταξίδι λοιπόν η ζωή μου. Γέλια, χαρές, κέφι, ενθουσιασμός, εναλλάσσονται με κλάματα, λύπες, νεύρα. Αναμνήσεις που θες να θυμάσεις και άλλες που παλεύεις να ξεχάσεις. Φίλοι, οικογένεια, έρωτες και ίσως μια αγάπη. Όμορφο ταξίδι ζωή.
1: Παππού, γιατί τα λένε ταξίδια, αφού ποτέ δεν είναι ίδια?
4: Η πτήση σας αναβάλλεται.
1: Παππού, παππού, πού είσαι παππού?
5: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη, top up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

να είναι όλα ωραία. Δεν είναι απόδραση, είναι η ώρα μου να αλλάξω. Το δικό μου τώρα δεν θα το πετάξω. Σας επιστρέφω τα πρέπει και τα μη. Δεν είμαι πια το παιδί που απλώς ακολουθεί. Με φωτιά που βρήκε τρόπο να εκραγεί. Είπες μια τρύπα έχω, θέλω να ανέβω ψηλά. Μα τα

0: Πρανόγκε.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιον και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα, στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
2: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
3: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωση της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
2: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
3: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
2: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
3: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
2: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
3: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
2: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
3: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
2: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας

0: Thank you.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: My voice is the weapon. My future is the prize.
4: In the heart of Europe.

0: Σαν σήμερα, στις 29 Απριλίου το 1863, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Έφυγε από τη ζωή την ίδια ημερομηνία στις 29 Απριλίου το 1933. Καμιά φορά, η ζωή μας τριμώχνει τόσο πολύ που νιώθουμε αδύναμοι να πορευτούμε στα μονοπάτια της. Βαραίνουν τα μάτια και η ψυχή και τα φτερά μας λιώνουν σιγά σιγά στον καυτό ήλιο της ντροπής, της πλήξης και της μοναξιάς. Τότε ακούμε κάποιες φωνές, φωνές από τα παλιά, από φίλους, από ανεκπλήρωτες αγάπες, από εφηβικά Σαββατοκύριακα. Στείνουμε αυτή και περιμένουμε. Οι φωνές ψιθυρίζουν τόσο χαμηλόφωνα, ίσα ίσα να μην μας τρομάξουν το όνειρο. Ξύνουν τις παλιές πληγές και τις ματώνουν. Σοπάστε και ακούστε. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πέθαναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους, κάποτε μέσα στα όνειρά μας ομιλούνε. Κάποτε μέσα στην ψυχή της ακούει το μυαλό και με τον ήχο τους για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας. Σαν μουσική, τη νύχτα μακρινής που σβήνει. Κωνσταντίνος Καβάφης, Φωνές, 1904.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Εφηβεία. Ένα ταξίδι 6 ώρων ή 6 ετών. Αυτό θα το αποφασίσει ο καπετάνιος. Τι μπορεί πια να συμβεί?
2: Κι όμως, μπορεί να ξεπροβάλλουν μέχρι και βουνά μέσα από την άγρια θάλασσα που κάθε τη σκήμα μια δοκιμασία για τον έφηβο, ο οποίος, κρατώντας το τιμόνι, παίρνει το πλοίο στα χέρια του.
3: Πλήρωμα, η οικογένεια και οι φίλοι του.
1: Του φωνάζουν.
2: Τον μπροστάζουν.
3: Τον αποπλανούν.
1: Ή τον συμβουλεύουν και τον βοηθούν.
3: Όμως αυτός πρέπει να ακούσει, να κρίνει και με σωστές αποφάσεις να φέρει το ταξίδι εις πέρας, ώστε να φτάσει στο λιμάνι των 18.
4: Φτάσε κι εσύ στον προορισμό σου, κάνοντας το δικό σου ταξίδι.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: στην πρίζα ή στα μαχαίρια.
1: Ένα podcast για τον εθισμό στο ίντερνετ και το χάσμα γενναιών είναι δύο διαφορετικά προβλήματα ή μήπως το ένα τροφοδοτεί το άλλο.

0: Δύο κόσμοι, μία σύνδεση και στη μέση εμείς. Είμαστε στην πρίζα ή στα μαχαίρια. Γεια σας, είμαι η Ναυσικά και το στούντιό μας σήμερα γέμισε.
1: Είμαι η Ευγενία και μαζί μας σήμερα είναι η Κατερίνα, η Χαριτίνη και η Άννα Μαρία.
2: Μαθήτρες Α Λυκείου όλες μας που προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στα διαγωνίσματα και τους πειρασμούς του κινητού μας.
0: Σήμερα πιάνουμε ένα καυτό θέμα, το χάσμα γενναιών και πώς το διαδίκτυο έγινε η νέα γραμμή του μετόπου μέσα στο σπίτι. Είναι θυσμός ή είναι απλά ο τρόπος που ζούμε πια?
3: Και γιατί οι γονείς μας νιώθουν τόσο απειλημένοι από μια οθόνη 6 ιντσών?

0: Προχθές η μαμά μου νευρίασε επειδή έστειλα μήνυμα στην Εύα ενώ τρώγαμε. Μου είπε ότι έχουμε χάσει την επαφή μας.
1: Α, ωραία. Το κλασικό εμείς στην εποχή μας κλπ. Κλπ. Αλλά κοινωνικότητα άλλαξε μορφή. Τότε είχαν το σταθερό τηλέφωνο με το δεκάμετρο καλώδιο. Ψάχνω το φορτιστή μας ένα πράγμα.
2: Αλήθεια.
3: Ισχύει, αλλά προσέξτε, μήπως έχουν και λίγο δίκιο. Πόσες φορές είμαστε στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς μας και ο καθένας κοιτάζει μία οθόνη.
2: Εκείνοι τις ειδήσεις στο Facebook και εμείς στο TikTok.
1: Αυτό είναι το ειρωνικό. Μας κατηγορούν για εθισμό, αλλά και εκείνοι, αν τους πάρει στο κινητό, παθαίνουν στερετικό σύνδρομο.

0: Θυμάστε που είχαμε κάνει μία έρευνα στην τάξη?
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήσαμε 20 συμμαθητές μας ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ακούν όταν κλείνουν την πόρτα του δωματίου τους.
2: Αν θυμάμαι καλά, οι περισσότεροι απάντησαν το κλασικό «Βγες λίγο έξω να σε δούμε».
1: Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνουμε, συχνά δεν έχουμε τίποτα να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά ο ένας τον άλλον.
3: Δεν καταλαβαίνω ότι εμείς ενημερωνόμαστε μέσω του social media, ενώ εκείνοι περιμένουν τις ειδήσεις στην ΕΡΤ.
4: Ναι. Mm-hmm.
0: Και κάπως έτσι δημιουργείται το χάσμα. Όχι από το ίντερνετ το ίδιο, αλλά από την επιθυμία να βρεις κάποιον που να σε καταλαβαίνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
5: Και αυτός ο κάποιος συνήθως είναι οι φίλοι σου.
3: Ένας συμμαθητής μας είπε κάτι σημαντικό. Το κινητό μου είναι το μόνο μέρος όπου δεν μου κάνει κανείς κήρυγμα. Αυτό δεν είναι καμπανάκι για το χάσμα γενεών?
0: Ξεκάθαρο.
4: Ναι.

0: Ας γίνουμε όμως και λίγο πιο αυστηρές με τους εαυτούς μας. Ευγενία, εσύ ας πούμε, πότε ένιωσε τελευταία φορά ότι το κινητό σου σε ρούφηξε?
1: Χθες. Ήθελα να δω ένα βίντεο για τη φυσική και κατέληξα μετά από 2 ώρες να βλέπω πώς φτιάχνεται το σου στην Ιαπωνία. Εκεί νιώθω ότι χάνει τον έλεγχο.
0: Καλά. Αυτό είναι το λεγόμενο rabbit hole. Οι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι να μας κρατάνε θυσμένους.
2: Και επειδή οι γονείς μας δεν ξέρουν πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, νομίζουν ότι εμείς απλά τεμπελιάζουμε.
0: Άρα έχουμε 2 προβλήματα. Απ' τη μία, μια τεχνολογία που μας κλέβει το χρόνο, και απ' την άλλη, μια γενιά που αντί να μας βοηθήσει να βάλουμε όρια, απλά μας τιμωρεί.
3: Είναι σαν να βλέπεις κάποιον να πνίγεται και αντί να του πετάξεις το σίδιο, να του φωνάξεις γιατί μπήκε στη θάλασσα.
0: Σωστό.
4: Ξέρετε τι με τρομάζει περισσότερο? Ότι το ίντερνετ είναι ο τρόπος μας να δραπετεύουμε από την πίεση του σχολείου. Και επειδή οι μεγάλοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αντί να μας πλησιάζουν, μας φωνάζουν και από πάνω. Και έτσι το χάσμα μεγαλώνει.

0: Ο εθισμός είναι το σύμπτωμα. Η έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς είναι συχνά η αιτία. Αντί να συζητήσουμε για το άγχος μας, κρύβομαστε πίσω από ένα άβαταρ.
1: Πώς μειώνεται λοιπόν αυτή η απόσταση?
2: Με το να αφήσουμε το κινητό στο τραπέζι, αλλά να το κάνουν και οι δύο πλευρές.
1: Όχι, εσύ το αφήνεις, εγώ τσεκάρω το Facebook.
3: Και ίσως να τους δείξουμε τι μας αρέσει. Να κάτσουν να δουν ένα thread μαζί μας, να καταλάβουν λίγο το χιούμορ μας.
2: Η τεχνολογία μπορεί να γίνει γέφυρα αν τη χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ο εθισμός μειώνεται όταν η πραγματική ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από την ψηφιακή.
4: Και η πραγματική ζωή ξεκινάει από το να μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να μαλώσουμε.
2: Αυτά από μας. Κλείστε τις οθόνες,
1: αφήστε τα κινητά
3: και ανοίξτε την πόρτα του δωματίου σας.
1: Τα λέμε!

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
2: Μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις. Τούτο προσπάθησε τουλάχιστον. Όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Carol Ann Duffy από τη συλλογή Σαγίνη. Presents. I snipped and stitched my soul into a little black dress, hung my heart on a necklace, tears for its pearls. My mouth went for a bracelet, gracing your arm. All my lover's words for its dangling charms. And my mind was a new hat, sexy and chic, for a hair of your head on my sleeve like a scrawled receipt. Δώρα. Έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου η αρμαθιά αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: Α ακούσουμε πώ αισθάνονται τα παιδιά του 6ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Αρτεμίδα για την Τρομοκρατία.
1: Σε μό, σε τριστ,
2: σε σουίτε ζολέ,
3: αμπάτε νορίζμ,
0: σε μαλ,
4: τη βλαπέ,
5: θα δέρω βαρδάκι,
6: σίλτι χότζα,
7: Άννα Πεπεροπούλου,
8: Γιώργο Νεόφυτο,
0: Εύα Πεχαροπούλου,
9: την Κλειντούκα. Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: European School Radio.
3: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ραδιόφωνο του νηπιαγωγείου μας. Σήμερα θα σας πούμε την αστεία μας ιστορία του κυρίου Κλικ Κλικ. Ο κύριος Κλικ Κλικ είχε ένα πρόβλημα, παιδιά. Όταν καθόταν στον υπολογιστή του, πατούσε τα πάντα. Έκανε κλικ σε όλα μπροστά στην οθόνη του.
1: Θα κάνω κλικ εκεί, θα κάνω κλικ εδώ, θα κάνω κλικ παντού. Αχ, θα... Δείτε ένα κουμπάκι. Κάνω κλικ και σε αυτό.
0: Μία μέρα καθόταν ο κύριος Κλικ Κλικ στον προγιστή του και έπαιζε και εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μήνυμα. Κέρδισε σειρές σοκολάτες. Κάνει κλικ και ζω.
1: Πόσο μ' αρέσουν οι σοκολάτες, θα κάνω κλικ και εδώ. Όχι, η οθόνη μου γέμισε μαύρα παριδαράκια. Όχι, τι θα κάνω τώρα.
2: Ο κύριος κλικ κλικ έκανε σωστά που πάτησε το κουμπάκι.
1: Όχι!
0: Ο υπολογιστή του κόλλησε έναν ιό και τώρα κοντεύει να χαλάσει τα πάντα.

0: Πρώτα σκεφτόμαστε, μετά κοιτάμε και μετά ρωτάμε κάποιο μεγάλο. Δηλαδή δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες για να φάω εγώ.
1: Δεν θυμάτω. Κυρία Κρίκρι, σταμάτα. Δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Κυρία Κρίκρι, σταμάτα. Δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Υπάρχει αύριο. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Άμα και τα τεφόρια.
0: Ευτυχώς έχουμε τον τρόπο για να διορθώσουμε. Θα βάλουμε τη βάιρους και θα προσέξει από εδώ και πέρα. Πάμε τώρα για παιχνίδι, παιδιά! Τι θα κάνω αν στον υπολογιστή μου εμφανιστεί ένα μήνυμα? Όπως δώσαμε το όνομά σου. Θα κάνω κλικ ή όχι?
2: Το...
0: Πρώτα πριν πατήσεις, τότε τη μαμά σου, σωστό ή λάθος?
3: Σωστό!
4: Μίλας στους ξένους στο διαδίκτυο. Είναι σωστό ή όχι?
3: Όχι!
1: Στείλε μου μια φωτογραφία, θα θέλω!
0: Πατάμε βιαστικά, σκεφτόμαστε λογικά, στο διαδίκτυο είμαστε έξυπνα παιδιά.
4: Ο κύριος Κλικ τελικά πήρε το μάθημά του, παιδιά. Στο διαδίκτυο τώρα θα είναι προσεκτικός.
1: Τώρα όλοι θα το φωνάζουν.
2: Δύο.
3: Κύριε, σκέψου πριν κάνει.

0: by the ones you think you love, felled in the night by the ones you think you love, felled in the night by the ones you think you love, love.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας detective τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντόντ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
3: Κέραστε να με, κέραστε να με, βοήθεια!
4: Δες με φωνάζει πάλι, τρέχα λόγω, κάτι σου φράσεις εμπέλη.
5: Μάλιστα κύριε Ντόλμς.
4: Μπέλεκο Ντόλμς, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Κύριε αστυνόμε, με βρήκε μεγάλη συφορά. Έτσι όπως κλώνασε στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι πότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
4: Και τους απαντήσετε εσείς?
3: Ότι θα τις πάρω.
4: Ωραία. Και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας?
3: Αυτό ακριβώς κύριε αστυνόμε.
4: Εντάξει, παρακαλώ.
3: Μάλιστα κύριε Ντέχτη. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
4: Αχά, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε Λότσον.
5: Γράφει κύριε Ντόλμ.
4: Συνέχισε κύριε μου. Και εννοείται ότι ήταν βαλτές. Ποιος τους έβαλε?
3: Δεν ξέρω κύριε detective. Αν ήξερα θα τον έπιανα μόνη μου.
4: Ναι, σωστά. Συνεχίστε.
3: Και που λέτε οι πότες αυτές, κανονικά έκανα μια περιουσία. Και εγώ τις βρήκα παύθινες.
4: Περιττή πληροφορία.
3: Όχι και περιττή, δεν αγοράζω εγώ τικιώτη. Αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
4: Καλά, καλά, συνεχίζει παρακαλώ. Με έχετε μπερδέψει. Το πρόβλημα ποιο είναι?
3: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυραν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και.
4: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά. Και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα. Τελικά στον τοίχο τα λέω.
3: Δίχτυα έχετε κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε?
4: Τότε να σου πω, είτε πως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες έλεγε να πάρει με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αλλαγή, να υπόπτει για πάτη και να επιστρέψουν. Καλημέρα σας κύριε.
3: Ουάου κύριε Ντόλμς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
4: Δεν είμαι μόνο έξυπνος κύριε μου, είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
3: Μάλιστα κύριε Ντόλμς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά, ούτε της κάρτας, ούτε της τράπεζας, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος κύριε Ντόλμς, άτιμη κοινωνία.
4: Να αφήσετε την κοινωνία ήσυχη και να προσέχετε από εδώ και πέρα. Πάμε Λιότσον, μιλάμε εδώ, τελείωσε.
5: Μάλιστα κύριε Ντόλμς.
2: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπέλοκ Ντόντ και τον βοηθό του Λιότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόλμς, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και κωδικούς.
6: Γεια σας, είμαστε ο Κρίστη, ο Πέτρος και ο Θανάσης και θα σας μιλήσουμε για το φαινόμενο Ελνίνιο. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ελνίνιο στα ισπανικά σημαίνει το μωρό και δόθηκε από περουβιανούς ψαράδες σε ένα θερμό ρεύμα που εμφανιζόταν κάθε χρόνο κοντά στα Χριστούγεννα. Μέχρι το 1960 δεν ήταν ευρέως συνειδητό ότι δεν πρόκειται απλά για ένα τοπικό συμβάν, αλλά ήταν συνδεδεμένο με αλλαγές τόσο σε ολόκληρο τον τροπικό ειρηνικό όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αφού δεν πρόκειται για ένα τοπικό συμβάν, τότε τι ακριβώς είναι? Με απλά λόγια, είναι η σταδιακή θέρμανση των υδάτων ενός ποιήματος στο κεντρικό ειρηνικό ωκεανό και στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και το όλο φαινόμενο από την ενίσχυση έως και τη μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκήσει ακόμα και 2-3 χρόνια. Όταν τελειώσει ένας κύκλος του Ελνίνιο, ξεκινά ένας κύκλος του Λανίνια, δηλαδή σταδιακή ψύχρανση της ίδιας περιοχής. Έτσι, τα δύο φαινόμενα ακολουθούν το ένα το άλλο ανά 2-3 χρόνια.
7: Το Ελνίνιο, όπως προείπαμε, δηλώνει την άνοδο της θερμοκρασίας στις επιφάνειες του νερού, η οποία συνδυάζεται με την περιοδική μεταβολή τους ανέμους. Ως αποτέλεσμα, προκαλούνται πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και ζημίες στο οικοσύστημα. Πιο συγκεκριμένα, στη Νότια Αμερική παρατηρούνται βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ενώ στη Βόρεια Αμερική παρατηρείται θερμότητα και ξηρασία. Το φαινόμενο αυτό δεν έχει την ίδια ένταση και την ίδια διάρκεια κάθε φορά. Έτσι, υπάρχουν πολύ ισχυρά μέτρια και ασθενή Ελνίνιο. Το πόσο ισχυρό είναι καθορίζεται από το πόσο πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες της περιοχής θα είναι η θερμοκρασία του νερού. Θέλετε παράδειγμα? Ένα πολύ ισχυρό ελνίνο είναι όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει και τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές της μέσης της θάλασσας σε αυτή την περιοχή. Αντίθετα, όταν η απόκληση είναι κοντά στον 1 βαθμό Κελσίου, μιλάμε για ασθενή ελνίνιο.
8: Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον υπόλοιπο κόσμο? Θα σας εξηγήσω.
9: Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας τόπος στη συγκεκριμένη περιοχή, τόσο μεγαλύτερες επιπτώσεις έχει το φαινόμενο. Περιοχές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Καραϊβικής, της Οκεανίας, της Ινδονησίας και της Νότιας Ασίας έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από άποψη θερμοκρασία αλλά και βροχοπτώσεων. Η Ευρώπη έχει κάποιες επιπτώσεις περισσότερο στα δυτικά και βόρεια τμήματα αυτής και λιγότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σχετικά με την χώρα μας, έρευνες που έχουν γίνει για τα τελευταία 70 χρόνια έχουν δείξει πως οι επιπτώσεις του φαινομένου στη χώρα μας φαίνονται πιο εμφανείς από άποψη ροχοπτώσεων και γενικών φαινομένων και λιγότερη από άποψη θερμοκρασίας. Γενικά είναι ευρέως αποδεκτό ότι το φαινόμενο Ελνίνιο σχετίζεται με τις κλιματικές αλλαγές στον κόσμο.
10: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα παιδιά, μ' ακούτε?
2: Ξύπνα Χρύσα, μπήκε ο δάσκαλος στο Webex.
3: Άσε με ρε μάνα, κοιμάμαι.
1: Χρύσα, όλα εντάξει?
2: Ξύπνα παιδάκι μου, σε ψάχνει ο δάσκαλος.
3: Κλείς το μικρόφωνο ρε μάνα, ρε ζήλη με έκανες.
2: Αχ παιδάκι μου, δεν ξέρω πώς κλείνει.
3: Το κόκκινο ρε μάνα, πάτα το κόκκινο.
1: Φαίνεται πως η Χρύσα έχει τεχνικά προβλήματα. Για να δούμε, τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Παναγιώτη, έκανες τις εργασίες που σου έβαλα? Παναγιώτη.
4: Έλα δάσκαλε.
1: Παναγιώτη, πού είσαι?
4: Πού να είμαι δάσκαλε, στο Μαντρί είμαι. Ανέβω.
1: Α, μάλιστα, τις εργασίες τις έκανες?
4: Κάτσε, κάτσε δάσκαλε, κλωτσάει κατσίκα.
1: Παναγιώτη, όλα καλά?
4: Τι καλά ρε δάσκαλε. Και δική μπαγκέα με το γάλα! Κλείνω!
1: Μάλιστα, φαίνεται και ότι ο Παναγιώτης έχει τεχνικά προβλήματα. Για να δούμε ποιος θα πει. Κώστα, μ' ακούς?
5: Δάσκαλε, δεν μπορώ τώρα! Έχω βάλει μέσα στο σπίτι! Με βαράνε πέντε παιδιά και βγείτε με πιστόλια!
1: Κώστα, είσαι καλά?
5: Πέθανα! Έχασα το γουί στο Fortnite!
1: Fortnite? Κι εγώ που νόμιζα ότι κινδυνεύεις. Αμάν, κόπηκε το ρεύμα! Τα ξερκούλα, έχεις ρεύμα?
2: Όχι, ούτε εσύ! Τι θα κάνουμε, Γρηγόρη?
1: Μιας και έπεσε το ρεύμα, δεν πάμε να την πέσουμε κι εμείς και βλέπουμε.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
6: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, Κίκο!
1: Καλημέρα, Πόκο! Μα τι έχεις και είσαι τόσο χαρούμενος!
0: Αχ, Κίκο, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η μαμά μου μου πήρε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο για τα ζώα! Μα δες, Κίκο, έχει όποιο ζώο μπορείς να φανταστείς!
1: Τι ωραία, Πόκο! Μπράβο στη μαμά σου! Τα βιβλία μας βοηθούν πάντα να γίνουμε καλύτεροι! Έλα, θες να κάτσουμε να το ξεφυλίσουμε!
0: Αμα και βέβαια, Κίκο! Ήδη έχω ξεφυλίσει τις πρώτες σελίδες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλα τα ζώα είναι διαφορετικά.
1: Όντως, είναι διαφορετικά. Αλλά έχουμε κάτι κοινό. Παιδιά, τι λέτε?
2: Φυσικά. Έχουν καρδιά και νιώθουν αγάπη.
0: Ωραία, έχουν δίκιο τα παιδιά, Κίκο. Τα ζώα έχουν συναισθήματα όπως έχουμε και εμείς. Να, για παράδειγμα, αυτά τα ζωάκια που τα βλέπουμε κάθε μέρα στο δρόμο, στα σπίτια, παντού.
1: Ναι, Πόκο. Και ξέρεις τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα?
2: Χρειάζονται φαγητό, νερό, σπίτι και αγάπη.
0: Πω! Δηλαδή, αν το πονέσουμε, πονάει και η καρδιά τους, Κίκο.
1: Ναι, Πόκο μου. Και η αγάπη δεν πρέπει να πονάει ποτέ.
0: Ναι, Κίκο, αλλά για δες τα ζώα της φάρμας. Τα γαϊδουράκια πρέπει να τα χτυπάμε για να πάνε πιο γρήγορα.
1: Όχι, Πόκο μου, ούτε αυτό είναι σωστό. Τα ζώα της φάρμας δουλεύουν πολύ και κουράζονται και αυτά σαν εμάς. Παιδιά, πώς τα φροντίζουμε?
2: Με καθαρό χώρο, με φαγητά και χωρίς φωνές.
0: Ναι, αλλά τα ζώα του δάσους... Αυτά είναι διαφορετικά, σωστά. Ζούνε πάρα πολύ ελεύθερα και πάρα πολύ χαρούμενα.
1: Καλά, θα ήταν χαρούμενα και ελεύθερα αν δεν χαλούσαμε το σπίτι τους, Πόκο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τα δάση.
2: Βέβαια, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν τζέμε και δεν πειλάζουμε τα ζώα.
0: Το δάσος είναι το σπίτι τους και εμείς κάθε φορά δεν το προσέχουμε καθόλου. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ζούγκλες για να βρουν τα ζώα λίγη ησυχία.
1: Δεν μείνεις και τόσο σίγουρος, Πόκο μου. Οι άνθρωποι κυνηγούν και φυλακίζουν τα ζώα της ζούγκλας, ενώ αυτό που τους αξίζει πραγματικά είναι...
3: Ελευθερία, σεβασμός.
4: Να ζουν στο σπίτι τους.
0: Πως το άδικα φερόμαστε στα ζωάκια. Έτσι μου έρχεται να τρέξω να βουτήξω στη θάλασσα, να μην βλέπω και να μην ακούω τίποτα από αυτά που κάνει ο άνθρωπος στη φύση.
1: Δυστυχώς ούτε εκεί θα γλιτώσεις, Πόκο. Να, για δες εδώ αυτή τη χελώνα με το τυλιγμένο πλαστικό γύρω της. Και η θάλασσα πονάει όταν δεν την προσέχουμε.
2: Τα παιδιά κρατάμε τη θάλασσα καθαρή και βοηθάμε τα ψάρια.
0: Πω, Κίκο, αυτό το βιβλίο είναι πολύ στενοχωρητικό τελικά.
1: Όχι, μωρή Πόκο. Αυτό το βιβλίο μας θυμίζει ότι όλα τα ζώα παντού, στην πόλη, στη φάρμα, στο δάσος, στη ζούγκλα και στη θάλασσα...
5: Θέλουμε!

0: σου θα το δεις.
1: Και όταν βλέπουμε αδικία,
2: παρατηρήσετε κακοποίηση κάποιου ζώου.

0: σύναξή σου θα το δεις.
1: Κίκο, αυτό το βιβλίο μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Μου έμαθε να σέβομαι, να αγκιάζομαι και να αγαπάω.
2: Σωστά, Πόκο μου. Γιατί όπως μ' αρέσει να λέω, η μαγεία στην οποία πιστεύεις είσαι εσύ. Η βοήθεια στην οποία ελπίζεις είσαι εσύ. Και η αλλαγή που περιμένεις, εσύ είσαι πάλι, Πόκο. Εσύ και μόνο εσύ.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: Έλληνες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χορνάκης.
1: Πασχαλίδη Γιώργος.
2: Ελπίδα Φανουριάκη. Από την ομάδα Μοχιανάκη του Γυμνασίου Μοχού, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ο Μοχός. Το χωριό αυτό βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και είναι ένα πανέμορφο χωριό. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τιμούν την υγεία και το λάδι. Η πλατεία του χωριού είναι το στολίδι του. Σε αυτήν υπάρχει εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Αγία Παρασκευή.
2: Εκεί υπάρχουν ταβέρνες, στη σκιά των πλατάνων, τα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη και τα σούπερ μάρκετ. Στην πλατεία γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, καθώς και το έθιμο της Μουζουδιάς της Απόκρης.
0: Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα όπως την Κρίνη. Όμως εμείς θεωρούμε πως οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά. Ανθρώποι φιλόξενοι, καταδεκτικοί, αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ανθρώποι που δεν τους ξεχνάς εύκολα και επιδιώξεις να τους ξαναδείς. Ελάτε κι εσείς στο χωριό μας, στο Μοχό, για να το δείτε από κοντά και να γνωρίζετε τους ανθρώπους του.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Yeah!

0: Bravo! Yeah!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Αίθουσα σχολείου. Πρώτη ώρα.
3: Μάτια μισόκλειστα, καινούριος καθηγητής.
2: Καλημέρα παιδιά, ας γνωριστούμε. Όνομα και λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.
4: Εκείνη η παύση, αυτή που όλοι σκεφτόμαστε. Γιατί δεν λέμε απλά όνομα και επώνυμο?
5: Πέντε λέξεις δεν αρκούν. Πώς θα χωρέσεις μια ολόκληρη ύπαρξη σε πέντε λέξεις?
2: Όνομα, okay. Το λέω κάθε μέρα. Αλλά λίγα πράγματα για τον εαυτό μου.
4: Δηλαδή, τι θέλει?
3: Χόμπι. Τραύματα παιδικής ηλικίας.
2: Ζώδιο!
5: Να πω ότι μου αρέσει ο ύπνος. Αυτό με χαρακτηρίζει αρκετά.
3: Λένε ότι πέντε λέξεις αρκούν για να περιγράψουν έναν άνθρωπο.
4: Πέντε λέξεις, εμένα, δεν μου φτάνουν ούτε πέντε ώρες.
2: Και αν πω ήσυχη, θα βρεθεί κάποιος που θα πει «Όχι, απλά δεν μιλάς».
5: Αν πω κοινωνική, κάποιος θα πει «Ναι, αλλά μόνο με τους φίλους σου».
2: Αν πω «Είμαι δυναμική», για κάποιον θα είμαι απλώς κουραστική.
4: Ο εαυτός μας δεν είναι ένας. Είναι πολλοί. Είναι αυτός που βλέπουμε εμείς στον καθρέφτη.
5: Είναι αυτός που βλέπουν οι φίλοι μας.
3: Είναι αυτός που βλέπουν οι καθηγητές.
2: Είναι αυτός που βλέπει κάποιος που μόλις μας γνώρισε.
4: Κάθε άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει κρατάει μέσα του μια διαφορετική εκδοχή μας.
3: Με κάποια κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ ολόιδια.
4: Καμία αντικειμενικότητα δεν μπορεί να περιγράψει έναν άνθρωπο.
5: Γιατί και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε γνώμη για τον εαυτό μας κάθε εβδομάδα.
2: Τη Δευτέρα είμαι ήρεμη. Την Παρασκευή είμαι κουρασμένη από όλα και από όλους.
3: Γιατί δεν είμαστε σταθεροί.
2: Αλλάζουμε.
3: Μεγαλώνουμε. Μαθαίνουμε.
4: Ίσως τελικά η ερώτηση δεν θέλει σωστή απάντηση.
2: Ίσως αρκεί να πούμε ποιοι είμαστε σήμερα.
6: Όπα, όπα ρε παιδιά, πολύ μιλώ. Μα πολύ. Εντάξει, είπαμε. Είστε αντικειμενικές, αλλά πόσο πια.
7: Ναι, δεν άργησες λίγο.
6: Όχι και άργησα, λίγο υπερβολή.
8: Λοιπόν, stop. Μπορώ να πω κάτι? Αυτή η ερώτηση, το πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας, με αγχώνει περισσότερα από τα διαγωνίσματα.
7: Ναι, γιατί στα διαγωνίσματα τουλάχιστον ξέρεις τι δεν ξέρεις.
9: Εγώ κάθε φορά σκέφτομαι, να πω την αλήθεια ή την έκδοση που ακούγεται πιο νορμάλ.
5: Να ρωτήσω κάτι, όταν λέμε λίγα πράγματα, πόσα είναι λίγα?
6: Εξαρτάται. Αν θες να τελειώσει γρήγορα το μάθημα, πολύ λίγα.
8: Αν θες να σε θυμούνται, λίγο δράμα.
9: Εγώ πάντως, πάντα λέω. Μου αρέσει η μουσική και ο ύπνος. Πιάνει όλες τις φάσεις της ζωής μου.
8: Κι όμως, αυτό λέει πολλά.
5: Ναι, γιατί δεν λέμε ποτέ τι δεν μας αρέσει.
7: Όπως το να μιλάς μπροστά σε όλη την τάξη.
6: Ξέρετε τι σκέφτομαι. Δεν είμαστε ένας χαρακτήρας.
8: Είμαστε ομαδικό project. Με κακές συνεννοήσεις.
7: Με πολύ κακές συνεννοήσεις.
9: Το χειρότερο είναι ότι όλοι σε κοιτάνε, λες και περιμένουν σπίτι ζωής.
5: Να ρωτήσω κάτι. Αν πω είμαι ήσυχη και μετά να δουν να γελάω δυνατά, ακυρώνεται?
6: Όχι, απλά απέκτησες ένα skills.
7: Οπότε τελικά, ποιος είναι ο σωστός εαυτός?
8: Όποιος είσαι όταν δεν σε κοιτάει κανείς.
9: Okay, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να πω κάτι χαζό για ισορροπία.
8: Okay. Έχω ιδέα. Αντί για πέντε λέξεις, μία φράση. Μία. Χωρίς πολλή σκέψη.
10: Αυτό είναι ακόμα πιο αγχωτικό.
7: Όχι, είναι καλύτερο. Σαν story που θα σβηστεί.
9: Να το κάνουμε με σειρά και κανείς δεν σχολιάζει. Deal?
5: Deal. Αλλά αν γελάσετε, χάνετε.
7: Okay, ξεκινάω. Σήμερα είμαι πιο ήρεμη από όσο δείχνω.
5: Καλή αρχή.
9: Σήμερα προσπαθώ να μην τα πάρω όλα προσωπικά.
6: Okay, σήμερα είμαι κουρασμένη, αλλά ακόμα εδώ.
8: Ρε παιδιά, γιατί βγήκε τόσο σοβαρό?
7: Γιατί είπαμε αλήθεια. Θες πιο ανάλαφρο.
9: Τελικά είναι πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα.
6: Ναι, γιατί δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις.
7: Απλά λες πού βρίσκεσαι. Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτό. Ότι καμία απάντηση δεν θα ήταν ίδια χθες.
8: Ή με άλλους ανθρώπους.
11: Ή αν με σταθετούσαν δημόσια.
5: Άρα τελικά δεν υπάρχει σωστή απάντηση.
8: Να πω κάτι. Αν μου έλεγαν πες μας ποιος είσαι, θα κολούσα.
11: Ναι, αλλά αν σου έλεγαν τι σε εκνευρίζει, θα μιλούσες μία ώρα.
7: Ακριβώς.
9: Ή τι κάνεις όταν βαριέσαι, εκεί φαίνεται το χαρακτήρα σου.
5: Ή πώς αργείς να απαντήσεις τα μηνύματα.
6: Αυτό είναι το πιο ειλικρινές από όλα.
8: Ναι, γιατί άλλος απαντάει σε 2 λεπτά και άλλος σε 2 με 3 εργάσιμες.
11: Επίσης, θα έπρεπε να ρωτάνε, τι κάνεις όταν αγχώνεσαι.
8: Ή τι σκέφτεσαι πριν κοιμηθείς.
9: Ή ποιο τραγούδι κολλάς στο repeat.
7: Αχ, αυτό μ' αρέσει να σας τραγουδήσω κάτι.
0: Όχι!
5: Ορίστε, αυτά είμαστε.
6: Οκ, γρήγορα. Μια μικρή καθημερινή συνήθεια.
7: Λέω σε λίγο και δεν πάω ποτέ.
8: Σκέφτομαι σενάρια που δεν θα συμβούν.
9: Απαντάω στο μυαλό μου, όχι δυνατά.
5: Ανοίγω το κινητό χωρίς λόγο.
6: Οκ, είμαστε όλοι ίδιοι.
8: Τελικά, δεν θέλει κόπο.
11: Θέλει χαλαρότητα.
7: Και λιγότερη σκέψη.
9: Και λιγότερο τι θα πούνε.
5: Γιατί ο εαυτός μας
6: φαίνεται πιο πολύ στα μικρά.
8: Οκ, αλλά να ρωτήσω κάτι. Αν μας έβαζε κάποιος να συστηθούμε στο Instagram, θα λέγαμε τα ίδια πράγματα.
9: Όχι βρε, εκεί θα έγραφα travel vibes και be kind και το λύσαμε.
6: Εγώ θα έβαζα σίγουρα ένα τραγούδι από πίσω για να καταλάβουμε το mood.
5: Ναι, αλλά και αυτό ψεύτικο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, άλλο σε αυτό σχολείο, άλλο στα stories, άλλο στο σπίτι.
7: Τελικά, όντως δεν έχουμε έναν εαυτό. Έχουμε πολλούς, σαν διαφορετικές εκδόσεις.
11: Limited edition όμως. Δεν τις βλέπουν όλοι.
9: Πάντως, αν έπρεπε να πω 5 λέξεις για μένα τώρα, θα αρχωνόμουν κανονικά.
8: Εγώ θα άλλαζα λέξεις κάθε μέρα.
5: Κάθε ώρα.
6: Ίσως τελικά αυτό είναι ο εαυτός μας. Όχι λέξεις, αλλά το ότι αλλάζουμε.
7: Και το ότι δεν χωράμε σε μία απάντηση μπροστά σε έναν καινούριο καθηγητή.
11: Ειδικά πρωί.
8: Οπότε, αν μας ξαναρωτήσουν ποιοι είμαστε...
9: Να πούμε απλά, είμαστε σε εξέλιξη.
6: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αν απαντούσαμε ειλικρινά στην ερώτηση, το μάθημα θα καθυστερούσε κανένα μισάωρο.
9: Και ο καθηγητής θα έλεγε, οκ, παιδιά, συνεχίζουμε αύριο.
8: Γιατί δεν είναι απλή ερώτηση, σαν να σου λένε, διάλεξε ποιο κομμάτι σου θα δείξεις.
5: Ναι, και πρέπει να διαλέξεις γρήγορα, χωρίς σκέψη, χωρίς δεύτερη ευκαιρία.
11: Εγώ πάντως εκείνη τη στιγμή λέω πάντα το πιο safe.
7: Όλοι το κάνουμε. Λες κάτι που δεν θα σε εκθέσει.
9: Που δεν θα σε παρεξηγήσουν.
6: Που δεν θα δημιουργήσει πολλές ερωτήσεις.
5: Τι θα γινόταν όμως, αν λέγαμε κάτι τελείως άκυρο.
8: Τύπου.
5: Δεν ξέρω, ίσως κάποια πληροφορία για τα ζώα.
11: Ή με λένε Ναταλία και αλλάζω γνώμη συνέχεια.
7: Ή με λένε Έλενα και σκέφτομαι πιο πολύ από όσο μιλάω.
9: Αυτό τελικά δεν είναι άκυρο, είναι απλά ανθρώπινο.

0: Άρα ίσως δεν φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε στα αλήθεια.
2: Γιατί αυτό δεν είναι πάντα ωραίο, ούτε τακτοποιημένο.
1: Και όπως έχουμε καταλάβει, δεν χωράει σε 5 λέξεις.
0: Και ίσως αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι.
3: Οπότε, αν το σκεφτείς, η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση
0: είναι ότι δεν έχει μια σωστή απάντηση.
4: Αυτό ήταν το podcast μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του Ιταλικού.
2: Να πω ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.